0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Θα λέτε από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
1: Άντε,
0: τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το γλυκό. Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα! Το χρήμα! Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte.
0: Easy News.
2: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ακυβέρνητο ιστιοφόρο σκάφο με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά τη Σύμης λόγω μηχανική βλάβη. Στο σκάφο επέβαιναν δύο αλλοδαποί. Το ιστιοφόρο οδηγήθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη βρίσκονται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση τη Κυψέλη, οι οποίοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια τη πρώην Σχολή Ευελπίδων. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διερεύνηση τη αιτία θανάτου του βρέφου που εντοπίστηκε σε Ευαλίτσα. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις ανακοινώσεις για μείωση τιμών σε 1.700 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, εξαπέλυσε η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μάριας Καριστιανού, τονίζοντας πως παρότι κάθε μείωση τιμών είναι καλοδεχούμενη, δεν γνωστοποιούνται οι αρχικές τιμές στις οποίες εφαρμόζονται μειώσεις, ώστε οι πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και για το μήνα Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο ενάντια στο ράλι των τιμών των καυσίμων ίσχυε μέχρι και την Δευτέρα. 31 Αυγούστου. Μετά την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων με τους δικαιούχους του προγράμματος Τουρισμός για Όλους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να ελέγξουν αν η αίτησή τους έχει κληρωθεί εν ώψη και της ολοκλήρωσης της δεύτερης φάσης της διαδικασίας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η Συμφωνία Ασφαλείας που υπεγράφει με την Ελλάδα αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που οικοδομήθηκε μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ πριν από μία δεκαετία. Το ήθελε πολύ και το κατάφερε. Η εθνική μας νίκησε στο ΟΑΚΑ την Ισπανία με 108-106 στην παράταση και παρέμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο Μουντομπάσκετ του Κατάρ. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σχετική άνεση 2-0 του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα της Στίχημαν Super League.
0: Easy weather.
2: Γενικά, έθρος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική, μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ. Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live a Paris. Έρχεται στο Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο ανοιχτό αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σε εντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Πού πας?
9: Κουζίνα.
8: Καφέ.
9: Έχει.
8: Φέρε.
9: Πάρε.
8: Σκέτο.
9: Νέτο.
10: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
11: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
12: Τέλειος σαν εσένα.
10: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με 3 νεκρούς σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο κέντρο της Αθήνας. Συγκρούστηκαν 2 μοτοσυκλέτες που έχασαν τη ζωή τους, ένας άνδρας και 2 γυναίκες. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη νέα σχολική χρονιά. Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί και ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Νέα δεδομένα στη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική φέρνει από σήμερα 1 Σεπτεμβρίου το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας, Traffic Commander, αλλά και επιχειρησιακή ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Σε αυστηρότερη εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση περνούν οι ιδιαίτερα δημοφιλείς ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές που ξεπερνούν το όριο των 45 εκατομμυρίων χρηστών στην Ευρώπη. Η μεγάλη απήχηση τους δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις σε ζητήματα ασφάλειας και προστασίας των χρηστών. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και ενημερωτικές δράσεις της ελληνικής αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας Μηδενική Ανοχή στη Μη Χρήση Κράνους με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων. Οι εισαγωγές δηλισμένων καυσίμων στην Ασία έχουν μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς και οι προμήθειες από την περιοχή του κόλπου έχουν παραμείνει περιορισμένες, σύμφωνα με το πρακτόριο Reuters.
8: Sports.
14: Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η Ελλάδα κατάφερε και επικράτησε με 108-106 της Ισπανίας και πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από τη Λιβαδιά, επικρατώντας με 2-0 του Λεβαδιακού στη Στοίχημαν Super League.
8: Easy weather.
14: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το Traffic Commander, αλλά και επιχειρησιακή ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, drones, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Σε νέα ψηφιακή εποχή περνά από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου η διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής των νοσηλευόμενων ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία. Τέλος στις χειρόγραφες συνταγές. Έναρξη λειτουργίας ενδονοσοκομιακής συνταγογράφησης, όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη νέα σχολική χρονιά. Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Νέα παράταση μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου δόθηκε στη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω του gov.gr για το νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις ανακοινώσεις για μειώσεις τιμών σε 1.700 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ εξαπέλυσε η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Τόνισε πως δεν γνωστοποιούνται οι αρχικές τιμές στις οποίες εφαρμόζονται οι μειώσεις, ώστε οι πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν. Ανωδικά στα 90 δολάρια κινούνται οι τιμές του πετρελαίου σήμερα στις ασιατικές χρηματιστηριακές συναλλαγές. Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η Ελλάδα κατάφερε και επικράτησε με 108-106 της Ισπανίας και πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από τη Λιβαδιά, επικρατώντας με 2-0 του Λεβαδιακού στη Στοίχημαν Super League. Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Γάλλου Άρτουρ Φις με 3-1 σετ στον πρώτο γύρο του Αμερικανικού Open και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.
15: Easy weather.
14: Γενικά έθρεσε ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
1: Εγώ.
2: Εγώ!
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδαση στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live a Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σειρά. Ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
11: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
12: Ναι. Για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το Traffic Commander, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά αποτελειαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, drones, δικεκλειστών και συμβατικών τροχονόμων. Τραγικό τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημέρωματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμό. ρυθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο. Έχασαν τη ζωή τους ένας άνδρας και δύο γυναίκες. Στην Πάτρα, ενώπιον της δικαιοσύνης, προκειμένου να απολογηθεί για το αδίκημα της ασέλγειας και παιδικής πορνογραφίας σε βάρος 14χρονης, αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο καθηγητής μουσικής. Φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του και να προχώρησε σε γενετήσεις πράξης σε βάρος της τότε ανήλικης μαθήτριας. Μειώσεις τιμών που φτάνουν μέχρι και το 44% με περισσότερους από έναν στους 5 κωδικούς επώνυμων προϊόντων να καταγράφουν διψήφια μείωση, περιλαμβάνονται στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που τέθηκε από χθες σε εφαρμογή. Σε νέα ψηφιακή εποχή, περνά από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου η διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής των νοσηλευόμενων ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και για αυτό το μήνα. Το Ιράν θα ανταποκριθεί αν οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπογράφηκε τον Ιούνιο, όπως δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσιάν.
16: Easy Sports.
15: Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η Ελλάδα κατάφερε και επικράτησε με 108-106 της Ισπανίας και πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη στα προκριματικά του Μουντο Μπάσκετ, διατηρώντας έτσι ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από τη Λιβαδιά, επικρατώντας με 2-0 του Λεβαδιακού στη στοίχημα Super League. Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Γάλλου Άρτουρ Φις με 3-1 σετ στον πρώτο γύρο του Αμερικανικού Open και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.
16: Easy weather.
15: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, τρίτη σήμερα, 1η Σεπτέμβρη. Και να μην θες να πεις αυτό το μισητό, τα κεφάλια μέσα, όταν πια έρχεται ο Σεπτέμβρης και σου χτυπάει την πόρτα, λες κοίταξε, πρέπει να σοβαρευτούμε κάπου, πρέπει να συνέλθουμε, πρέπει να μπούμε σε πρόγραμμα και κάπως έτσι νομίζω ότι θα πάνε τα πράγματα γενικότερα. Καλημέρα σε όλους, καλό μήνα σε όλους. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένουμε μαζί και σήμερα μέχρι τη μία. Και σήμερα, να ξέρετε, γιορτάζουν πάρα πολλά κορίτσια. Θα τα πούμε αναλυτικά και σε λιγάκι. Ωστόσο, θέλω να έχετε το νου σας για να μην ξεχάσετε καμία από τις αγαπημένες της ζωής σας που σήμερα μπορεί να έχει τη γιορτή της. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας. Σε λίγο The Logical Song, σε λίγο Adele και Set Fire to the Rain. Αμέσως τώρα ξεκίνημα με πολύ αγαπημένους Ace of Base από τα επίσης πολύ αγαπημένα μας 90s. I Saw the Sign, εδώ στον Easy. Καλημέρα.

Mr. Trump, The Logical Song στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτέμβρη, είναι αυτή η μέρα που υποδεχόμαστε το φθινόπωρο, έστω και αν ο καιρός δεν είναι έτσι ακόμα πολύ φθινοπορεινός. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και υποδεχόμαστε όλη αυτή τη νέα κατάσταση με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στο Easy 97,2.

say for Africa, we are the world. Να πω ένα πάμε όλοι μαζί να το τραγουδήσουμε. Πρωινό Τρίτης, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλό μήνα σε όλους. Καλώς ήρθατε αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τη μία. Τα λέγαμε και νωρίτερα, πολλά κορίτσια γιορτάζουν σήμερα. Πάμε να πούμε έτσι λίγο τα πιο δημοφιλή ίσως από αυτά τα ονόματα. Η Μαντώ, η Αθηνά, η Αφροδίτη, η Θάλια, η Κλειό, η Κλεοπάτρα, αλλά και πολλά πολλά ακόμα ονόματα όπως σας είπα. Για μπείτε λιγάκι, ψάξτε το παραπάνω, γιατί είναι πολλά, είναι πανέμορφα όλα και δεν θέλουμε σίγουρα να ξεχάσουμε κάποιο αγαπημένο κορίτσι της ζωής μας. Πολύ θα ήθελα να σας πω ότι δεν υπάρχει κίνηση στους δρόμους της πόλης, ωστόσο τα πράγματα είναι αρκετά άσχημα και ιδιαίτερα στον Κηφισό, όπου τα προβλήματα ξεκινούν από βόρεια, από το ύψος της Λυκόβρισης ακόμα, στο ρεύμα προς Πειραιά και συνεχίζονται μέχρι την Ιερά Οδό. Οπότε αν χρειάζεται ή αν είχατε στο μυαλό σας να χρησιμοποιήσετε τον Κηφισό για να κυκλοφορήσετε, μάλλον θα πρέπει να βρείτε κάποια εναλλακτική, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στο ρεύμα προς Λαμία, τα οποία ξεκινούν από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνουν έως τις 3 γέφυρες, οπότε να είστε ενημερωμένοι και να γνωρίζετε. Προβλήματα σήμερα έχουμε και στη Λεωφόρο Συγκρού, στην Άνοδο, τα οποία ξεκινούν από τη Λαγουμιτζή και το κέντρο της Αθήνας είναι λίγο δύσκολα, εκεί στη Βασιλίση Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα και η Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι δύσκολα και στα δύο ρεύματα, όπως και η Αρδιτού επίσης και στα δύο ρεύματα. Γενικά σήμερα έτσι παίρνουμε μια ωραία δόση επιστροφής, να είστε ενημερωμένοι, να είστε προετοιμασμένοι. Σε λίγο No Doubt, αμέσως τώρα Benson Boone και Beautiful Things. Αυτό θα κάνουμε, θα σκεφτούμε ωραία πράγματα έτσι για να ξορκίσουμε τα όσα συμβαίνουν σήμερα. Φύγαμε.

0: Wow, στο Νίζη 97,2, πρωινό Τρίτης, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, και πάμε να μιλήσουμε για φεγγαρόφωτο και για μαγεία, αλλά και για οικογενειακό χάος, αφού οι αδερφές Owens επιστρέφουν με τη Σάντρα Μπούλοκ και την Νικόλ Κίντμαν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους για να αντιμετωπίσουν μια σκοτεινή κατάρα που απειλεί την οικογένειά τους. Και εσείς θα δείτε σε αποκλειστική προβολή την ταινία Μαγικά Φίλτρα 2, αρκεί να ακολουθήσετε δύο απλά βήματα. Καταρχάς θα γίνετε μέλη στο Village Pass και θα συμπληρώσετε τη φόρμα. Αν κληρωθείτε, θα δείτε τη μαγεία να επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη σε exclusive members only προβολή, φυσικά στα Village Cinemas. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζεις την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άντε,
1: τρία λεμόνια.
2: Πάλι...
1: λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή. Το έκανες το χρέος ή πιάσεις το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
2: Δεν με αφήνεις όμως το καφεδάκι μου. Μαρία.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: Στάθης και Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβες όμως λοιπόν για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχει

0: Παναγιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.

0: Λίγα λεπτά και πριν από τις 11 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε παρέα μέχρι τη μία. Υπενθυμίζω, το αγαπημένο μας Easy Breakfast επανέρχεται εδώ στον Easy τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το πρωί στο καθιερωμένο του ραντεβού για 7η συνεχή σεζόν. Στάθης Χριστοφορίδης, Μαρία Κωνσταντάκη, ανυπομονούμε κι εμείς, ανυπομονείτε κι εσείς. Μας ρωτάτε καθημερινά για το πότε θα είναι η επιστροφή του αγαπημένου διδήμου του Easy και όπως είπαμε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το πρωί τους περιμένουμε. Πώς και πώς. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Δελτίο ειδήσεων, σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Mort.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει
3: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
1: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σε νέα ψηφιακή εποχή περνά από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, η διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής των νοσηλευόμενων ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία. Τέλος στις χειρόγραφες συνταγές. Έναρξη λειτουργίας ενδονοσοκομιακής συνταγογράφησης, όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρέμιερα κάνει σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το Traffic Commander. Η επιχειρησιακή ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης θα παρεμβαίνει στα κυκλοφοριακά μπότια
9: τηλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, drones, αλλά και σημαντικοί τροχονόμοι. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη νέα σχολική χρονιά. Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί και ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Σε αυστηρότερη εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση περνούν οι ιδιαίτερα δημοφιλείς ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές που ξεπερνούν το όριο των 45 εκατομμυρίων χρηστών στην Ευρώπη. Η μεγάλη επίχυση τους δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις σε ζητήματα ασφαλείας και προστασίας των χρηστών. Με 43 κίνητα ανοίγει ο νέος κύκλος πληστηριασμών της ΑΔΕ το Σεπτέμβριο, με τις τιμές πρώτης προσφοράς να ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει από αποθήκες μέχρι βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε Αττική, Μύκονο, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Χανιά και Χαλκιδική. Ελλάδα και Ισπανία αναμένεται να δεχθούν πιέσεις κατά τις συναντήσεις σήμερα και αύριο στην Ιρλανδία των Υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διαθέσουν μέρος των αποθεμάτων τους σε πυράβλους αναχέτησης ώστε να τα μεταφέρουν στην Ουκρανία.
10: Easy Sports.
9: Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από τη Λιβαδιά, επικρατώντας με 2-0 του Λιβαδιακού στη Στοίχημαν Super League. Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Γάλλου Άρτουρ Φις με 3-1 σετ στον πρώτο γύρο του Αμερικανικού Open και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η Ελλάδα κατάφερε και επικράτησε με 108-106 της Ισπανίας και πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη στα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ.
10: Easy Weather.
9: Γενικά έθρος ο καιρός, στην Αττική η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την έμη θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτέμβρη, υποδεχόμαστε αυτόν τον νέο μήνα με αισιοδοξία. Γιατί και αλλιώς να σας πω κάτι, νομίζω ότι δεν βγαίνει. Δηλαδή και να πεις ότι όχ, τι το θέλαμε τώρα, γιατί ήρθε αυτός ο Σεπτέμβρης, καλά ήμασταν. Όχι, θα χαμογελάσουμε και θα ξορκίσουμε έτσι οτιδήποτε μπορεί να μας προκαλεί μια περίεργη διάθεση. Για του λόγου το αληθές, σε λίγο Pharrell Williams και Happy, αμέσως τώρα Tina Turner και The Best, εδώ στον Easy 97,2.

Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτέμβρη, και τι πιο αναμενόμενο θα έλεγε κανείς, καθώς το άλμπουμ Ultimate Dolly Parton εμφανίστηκε και πάλι στο Billboard 200. Λίγες ημέρες λοιπόν μετά το θάνατο της Dolly Parton, το συγκεκριμένο άλμπουμ έφτασε στο νούμερο 5 του Billboard 200, ενώ να πούμε για την ιστορία ότι πρόκειται για την τέταρτη φορά που άλμπουμ της αγαπημένης τραγουδίστριας καταφέρνει να βρεθεί στο top 10 του συγκεκριμένου Billboard. Όπως είπα και στο ξεκίνημα, τι πιο αναμενόμενο, ο κόσμος την αγαπάει, τώρα ξαναθυμάται όλα τα αγαπημένα της τραγούδια και έτσι, όπως έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει, την ανεβάζει στις κορυφαίες θέσεις των charts. Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight, για τη συνέχεια.

2,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτέμβρη, και για να προχωρήσω έτσι σε μια διαπίστωση που νομίζω ότι είναι και αντικειμενική, είναι και μια διαπίστωση με την οποία θα συμφωνήσετε και εσείς. Το γεγονός λοιπόν ότι τις καλύτερες διακοπές τις κάνεις Σεπτέμβρη, και αν δεν έχεις 500 μέρες να καθίσεις, έστω και μια μικρή εξόρμηση σε κάποιον κοντινό στην Αθήνα προορισμό, νομίζω ότι μπορεί να σου προσφέρει μια ωραιότατη ανάσα και κάποιες στιγμές ξεκούρασης. Καταρχάς, ας πούμε το προφανές, ότι το Σεπτέμβρη σίγουρα θα απολαύσεις υπηρεσίες πολύ πολύ καλύτερης ποιότητας από ό,τι θα απολάμβανες τον Αύγουστο, που η κοσμοσυρωή είναι ασύλληπτη, και βεβαίως ακόμα και προϊόντα πολύ καλύτερης ποιότητας. Οι θάλασσες παραμένουν ζεστές, παραμένουν σε μια φανταστική κατάσταση, οπότε αν κάπως δυσκολεύεστε να επιστρέψετε στην πραγματικότητα, γιατί όχι, ας οργανώσετε έτσι ένα Σαββατοκύριακο μακριά από την πόλη για τις τελευταίες βουτιές στη σεζόν. Γιατί άλλωστε τι είμαστε, ο Νταμιάν Ντάβιντ, να περιμένουμε το επόμενο καλοκαίρι? Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στον Easy.

0: Jennifer Page, Crash, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην παρέα μας στο Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, που είναι σήμερα, όπως όλοι πια ξέρουμε, η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα. Έχει 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική αλλά και την ψυχοθεραπεία, και προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με το University of Lancashire. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master, πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα, και όλα αυτά στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στην καρδιά του νέου κόσμου εδώ στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν να ξέρετε ότι υπάρχει δυνατότητα διαζώσης ή υβριδικής φοίτησης με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα, ενώ τρέχουν και ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις έως 30 Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό τώρα θα μπείτε στο www.icps.college ή θα τηλεφωνήσετε στο 210-645-6565 για ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
3: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη?
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία.

0: 17 Σεπτεμβρίου.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και όχι μόνο οι μεγαλύτερες επιτυχίες, εδώ σας έχουμε και τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς. Δεν μπορώ ακόμα να πω πολλά, θα αφήσω όμως το επόμενο ηχητικό να κάνει τη δουλίτσα του. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, ακούμε και δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι εδώ στον Easy με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Live
1: Experience. This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you, once again, in Paris.
2: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, μειώσεις τιμών που σε ορισμένους κωδικούς φτάνουν ακόμη και το 44% περιλαμβάνει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή με στόχο την ανακούφιση των οικοκυριών από το αυξημένο κόστος ζωής. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το Traffic Commander. Η επιχειρησιακή ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης θα παρεμβαίνει στα κυκλοφοριακά ποτηλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών και drones. Στην αναζήτηση των 20 ατόμων που αγνοούνται, μεταξύ των οποίων και ανήλικα παιδιά, στρέφονται οι έρευνες των αρχών μετά το ναυάγιο του καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στα κατεχόμενα της Κύπρου. 8 άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και για το μήνα Σεπτέμβριο. Με 43 ακίνητα ανοίγει ο νέος κύκλος παλιλιστηριασμού της ΑΟΔΕ τον Σεπτέμβριο, με τις τιμές πρώτης προσφοράς να ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 16 του μηνός. Σε αυστηρότερη υποπτία από την Ευρωπαϊκή Ένωση περνούν οι ιδιαίτερα δημοφιλείς ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές που ξεπερνούν το όριο των 45 εκατομμυρίων χρηστών στην Ευρώπη. Η μεγάλη επίχυσή τους δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις σε ζητήματα ασφάλειας και προστασίας των χρηστών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η Συμφωνία Ασφαλείας που υπεγράφει με την Ελλάδα αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που οικοδομήθηκε μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ πριν από μία δεκαετία.
7: Easy Sports.
0: Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από τη Λιβαδιά επικρατώντας με 2-0 του Λεβαδιακού στη Στίχημαν Super League. Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Γάλλου Άρτουρ Φις με 3-1 σετ στον πρώτο γύρο του Αμερικανικού Open και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Η Μαρία Σάκαρη κάνει πρεμιέρα και η πρώτη της αντίπαλος είναι η Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι στο Αμερικανικό Open. Ο αγώνας ξεκινάει στις 6 το απόγευμα.
7: Easy weather.
0: Γενικά έθρεος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λόιζου. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά και μετά τις 12 και εδώ παραμένουμε μέχρι τη 1. Παρέα λοιπόν, ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών αλλά και συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν. Έτσι προσπαθούμε να έχουμε μια πιο ανάλαφρη διάθεση σήμερα. Η επιστροφή στην πραγματικότητα και στην κανονικότητα δεν είναι ποτέ εύκολη δουλειά. Και όταν η επικαιρότητα είναι δύσκολη, με διάφορα έτσι να συμβαίνουν τριγύρω μας, τα οποία πολλές φορές δεν μπορούμε ούτε να τα πιστέψουμε. Πάμε στις επιτυχίες μας. Σε λίγο Νίκη Εγκλέσια, σε λίγο Rag & Bone Man, άμεσα τώρα Laura Branigan, είναι το Self Control

Enrique Iglesias και Bailamo στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Διαβάζω στο asimbilio.gr ότι η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη έρχεται με μια υπερπαραγωγή όψεων, καθώς σήμερα έχουμε τρεις κύριες όψεις. Η πρώτη, που είναι και ιδιαίτερα θετική, ευνοεί την επέκταση και το άνοιγμα των οριζόντων μας με αισιοδοξία αλλά και πρακτική, ρεαλιστική προσέγγιση. Η όψη αυτή αφορά τα μακροπρόθεσμα σχέδιά μας, τα οποία θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε με οργάνωση, με σκληρή δουλειά αλλά και με αφοσίωση. Μέσα στη μέρα μπορεί να έχουμε μια αίσθηση στασιμότητας τώρα, οπότε να έχετε το νου σας, μπορεί να ευθύνονται τα άστρα και τα ζώδια, ενώ σήμερα να ξέρετε ότι μια αρκετά απαιτητική ημέρα θα έχετε όσοι είστε κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι και έχετε γενέθλια στο δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου σας. Να είστε προσεκτικοί με την υγεία, με τις σχέσεις, με τη δουλειά σας. Να αποφύγετε σήμερα τα επικίνδυνα σπορ, την επιπόλαιο οδήγηση αλλά και τις μεγάλες ταχύτητες. Επίσης να αποφύγετε να πιέσετε κάποια κατάσταση μέσα σε κάποια σχέση, γιατί μάλλον δεν είναι πάρα πολύ ευνοϊκή ημέρα. Αυτά λοιπόν, για να δούμε πώς θα πορευτούμε σε λίγο. Take Me There, ένα τραγούδι που πραγματικά λατρέψαμε και ακούσαμε πάρα πολύ μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα να στέλνουμε.

Αν με ρωτάτε από τα ωραιότερα τραγούδια ever, το απολαμβάνουμε εδώ στον Easy 97,2. Σας έκανα ένα μικρό τις λίγο νωρίτερα. Νομίζω ότι θα σας πω λίγα περισσότερα. Γιατί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ξεκινά ένα μοναδικό Easy Live Experience εδώ στον Easy 97,2, καθώς έρχεται ένα live στο Παρίσι που δεν θέλετε να χάσετε, με μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής. Θα μείνετε συντονισμένοι για να διεκδικήσετε τη δική σας θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Άλλο ένα συγκλονιστικό, θα πω, δηλαδή, και δεν έχω και καμία δεύτερη σκέψη για το χαρακτηρισμό που κάνω. Άλλο ένα λοιπόν συγκλονιστικό Easy Live Experience έρχεται εδώ στο Easy 97,2 και εμείς θα σας στείλουμε να δείτε μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής στο Παρίσι. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ξεκινά ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Μείνετε συντονισμένοι για ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες. Ed Sheeran, Bad Habits, αμέσως τώρα.

0: BG, all time classic, staying alive εδώ στο Easy 97,2. Υπέροχα πράγματα έρχονται τον Οκτώβριο και ειδικά αν είστε λάτρεις της γαστρονομίας δεν θα χάσετε με τίποτα το Gastrosophy Fest που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της προτέρια. Κυριακή 4 Οκτωβρίου είναι το ραντεβού μας στο Taik Vodo και εκεί κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς chefs θα δώσουν το παρόν με live cooking, wine tastings αλλά και πολύ σημαντικές προσωπικότητες θα δούμε από το χώρο της γαστρονομίας σε αυτή τη μοναδική ημέρα που θα είναι αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Κρατήστε λοιπόν την ημερομηνία, εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Είναι το Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέρια, Media Partner, ο Antenna και Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια βρίσκομαι στο more.com και όλα αυτά την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taik Vodo για το Gastrosophy Fest που επιστρέφει με την ενέργεια της Προτέρια. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy. Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει, κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Αυτό και θα βάλω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Θα λέτε από πού και σε εσάς θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Nicholson, αυτό φυσικά είναι το Breathless εδώ στο Easy 97,2 και είναι το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα, αφού κάθε μέρα τέτοια ώρα εγώ σας αποχαιρετώ. Έρχεται όμως η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ για 3 ώρες και δεν τη χάνουμε με τίποτα. Αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος μας κρατάει κανονικότατα συντροφιά και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10, αύριο Τετάρτη, σε περίπτωση που μόλις έχετε επιστρέψει, έτσι να πούμε και να το δούμε με ένα άλλο βλέμμα. Τετάρτη είναι στη μέση της εβδομάδας, οπότε κάπως έρχεται και η στιγμή που θα ξαναπάρουμε τις ανάσες μας. Αύριο λοιπόν στις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί. Μέχρι τότε να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Αν σήμερα έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά, καλό μήνα και από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο Μουστάκας.
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου στην τελική ευθεία κυβερνητικής ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης ανέφερε ότι η οικονομία θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Για την ακρίβεια, προανήγγειλε παρεμβάσεις για τους μικρομεσαίους, συνταξιούχους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αποκάλυψε επιπλέον ότι πέρα από την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα και τις μειώσεις τιμών σε προϊόντα των σούπερ μάρκετ, αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από την ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Έκανε λόγο για αυξήσεις συντάξεων αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη νέα σχολική χρονιά. Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Νέα παράταση μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου δόθηκε στη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω του gov.gr για το νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Οι εισαγωγές δηλισμένων καυσίμων στην Ασία έχουν μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τον πόλεμο ΗΠΑ, καθώς οι προμήθειες από την περιοχή του κόλπου έχουν παραμείνει περιορισμένες, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
1: Easy Sports.
0: Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Γάλλου Άρτουρ Φις με 3-1 σετ στον πρώτο γύρο του Αμερικανικού Open και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Η Μαρία Σάκαρη κάνει πρεμιέρα στο Αμερικανικό Open και η πρώτη της αντίπαλος είναι η Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι. Ο αγώνας ξεκινάει στις 6 το απόγευμα.
1: Easy weather.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βορειοανατολική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε εδώ στον Easy 97,2, εδώ που ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλό μήνα να ευχηθώ. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, Τρίτη, ωραία, σαν ψέμα, μπήκε και ο Σεπτέμβριος. Η ζέστη καλά κρατεί φυσικά, δεν το συζητάμε αυτό. Το καλοκαίρι είναι ακόμα στο μυαλό μας, στην καρδιά μας. Είμαστε εδώ, θα είμαι μέχρι και τις 4. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας λοιπόν για τις επόμενες 3 ώρες. Θα πούμε τα νέα μας, θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και ξέρετε, περιμένω και τα μηνύματά σας. Στο Viber του Easy 6981-972-972, εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Μου στέλνετε και τις φωτογραφίες σας αν θέλετε, αν είστε ακόμα κάπου ωραία. Τώρα φαντάζομαι ότι περισσότεροι είστε στο γραφείο. Δέχομαι και τέτοιες φωτογραφίες, ας είναι. Και βέβαια με βρίσκεται και στο Instagram του Easy, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Ωραίο ξεκίνημα κάνουμε σήμερα. Με Michael Jackson ξεκινάμε και Beat It, σε λίγο Licky Lee, Elvis Costello και άλλες πολλές επιτυχίες. Καλώς ήλθατε και πάλι. Καλά να περάσουμε.

Υπέροχος Elvis Costello και She. Πάντα στον Easy 97,2, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 1η Σεπτεμβρίου. Σήμερα καλό μήνα να ευχηθώ. Και πάλι, και νομίζω ότι από σήμερα, σαν να είμαστε πιο πολλοί εδώ στην Αθήνα, ή έτσι μου φαίνεται, ή εμφανίστηκαν όλοι σήμερα. Ή σήμερα ξεκίνησαν τη δουλειά μετά από την καλοκαιρινή άδεια. Τέλος πάντων, είναι εμφανές ότι έχουμε επιστρέψει, νομίζω, οι περισσότεροι. Βέβαια, είστε και εσείς, Βασίλη, που μου στέλνετε τα μηνύματά σας και μου λέτε ότι πριν από 2 ημέρες μόλις ξεκίνησε η άδειά σας και απολαμβάνετε τις διακοπές σας και πολύ καλά κάνετε, παρέα φυσικά με τον Easy 97,2. 6981-972-972, αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy. Καλησπέρα και στη Βίκη και στον Ανδρέα που επικοινώνησαν μαζί μου. Μου στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας και στο Instagram φυσικά. Τώρα, σχετικά με τον καιρό, μπορεί να έχει μπει Σεπτέμβριος, αλλά νομίζω ότι το καλοκαίρι καλά κρατεί. Δηλαδή, μπορούμε να προγραμματίσουμε και τη βόλτα μας, να κάνουμε το μπανάκι μας το Σαββατοκύριακο. Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, είναι καλές. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και 35 βαθμούς Κελσίου, ας πούμε. Οπότε έχουμε να ελπίζουμε σε κάτι. Ότι θα κάνουμε τη βουτιά μας ενδεχομένως.

Robbie Williams, Angels, μεσημέρι Τρίτης, εδώ στο Easy 97,2. Και τι σας είπα νωρίτερα, λέω στείλτε μου μηνύματα, στείλτε μου φωτογραφίες, όπου είστε, αν είστε και κάπου ωραία να ζηλέψω. Αν όχι, στείλτε μου γενικά που είστε, να ξέρω, δώστε μου το στίγμα σας. Και μου στέλνει η Μαρία φωτογραφία και είναι στο κομμωτήριο και κάνει ρίζα, κάνει ρεκτιφιέ, ρεφλέ, όλα τα κάνει. Είναι απαραίτητο και αυτό, μαράκι μου. Είναι μες στο πρόγραμμα και αυτό, είναι και 1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Καλό μήνα και πάλι, να στείλω τα φιλιά μου λοιπόν στη Μαρία και στα κορίτσια εκεί στο κομμωτήριο που είναι συντονισμένα καθημερινά εδώ στο Easy 97,2. Τώρα θα σας πάω σε κάτι άλλο, γιατί αν είστε κι εσείς από εκείνους που αποφεύγουν τις συζητήσεις στο ασανσέρ, στην κουζίνα του γραφείου, επειδή τις θεωρείτε βαρετές, ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσετε, γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς και με τους ψυχολόγους, ενδεχομένως να χάνετε ένα πολύ ισχυρό boost για την ψυχική σας αλλά και για τη σωματική σας ευεξία. Μία νέα έρευνα λοιπόν αποκαλύπτει ότι οι συζητήσεις που μάλλον θεωρούμε βαρετές έχουν ωφέλη που ούτε καν μας περνάνε από το μυαλό. Όλοι το έχουμε κάνει κατά καιρούς. Συναντάμε έναν συνάδελφο στο διάδρομο, ας πούμε, και ξαφνικά κάνουμε ότι δεν τον είδαμε, λέμε απλά ένα γεια, κοιτάμε το κινητό μας γιατί το βρίσκουμε πολύ πιο ενδιαφέρον και προσπαθούμε να αποφύγουμε μία άβολη ή βαρετή συζήτηση για τον καιρό, ας πούμε, περί ανέμων και υδάτων. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με την έρευνα, οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτές τις βαρετές εντός εισαγωγικών συζητήσεις, τις βρίσκουν τελικά πολύ πιο ενδιαφέρουσες και ευχάριστες από ό,τι περίμεναν και από ό,τι προέβλεπαν. Το αποτέλεσμα είναι θεαματικό, γιατί ακόμα και όταν το θέμα είναι αντικειμενικά βαρετό, όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις έχουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης μετά τη συζήτηση. Γιατί υπάρχει αυτό το engagement, τέλος πάντων, που κερδίζει το περιεχόμενο στις συζητήσεις. Βέβαια, αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα δεν είναι ότι συζητάμε για τον καιρό, ας πούμε, και λέμε έτσι τα διάφορα άσχετα, αλλά επικρατεί το γεγονός ότι έχουμε αυτό το αίσθημα ότι ακουγόμαστε, ότι αλληλεπιδρούμε, ότι ανακαλύπτουμε ενδεχομένως και κάποιες μικρές λεπτομέρειες για τη ζωή του άλλου και ότι τελικά είμαστε κοινωνικά όντα, ακόμα και αν αυτή η κουβέντα θεωρητικά ακούγεται πάρα πολύ επιφανειακή και πάρα πολύ βαρετή. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μια συζήτηση δεν βοηθάει όταν δεν υπάρχει αμοιβαία αλληλεπίδραση, όταν δεν υπάρχει θετική διάθεση και ενέργεια και όταν δεν υπάρχει τέλος πάντων σεβασμός. Δηλαδή, όταν κάνεις μια κουβέντα, ακόμα και αν είναι έτσι πολύ επιδερμική και πολύ επιφανειακή, θέλεις να νιώθεις ότι ακούγεσαι και ότι υπάρχει σεβασμός και από τις δύο μεριές. Οπότε και αυτές τις βαρετές συζητήσεις θα τις κάνουμε, μην τις αποφεύγουμε.

0: Life in Mono στο Easy 97,2 μεσημέρι Τρίτης. Λοιπόν, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα και μπήκα το πρωί, έτσι έκανα τη βόλτα μου στα social media και είδα πάρα πολύ κόσμο να δέχεται ευχές και να ευχαριστεί για τις ευχές. Και λέω, τι γιορτή είναι σήμερα. Καλή, είναι. Γιορτάζει πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Και το ανακάλυψα μόλις τώρα. Χρόνια πολλά λοιπόν να ευχηθούμε σήμερα στην Αδαμαντία, στον Αδαμάντιο. Χρόνια πολλά στην Αθηνά, στην Αφροδίτη, στην Αντιγόνη, την Ασπασία, την Ακριβή, την Ελπινίκη. Έχει πάρα πολλά ονόματα ακόμα που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στο Θαλή, στην Καλλιρόη, στην Κλεοπάτρα, στην Κοραλία, στη Μαριάνθη, στην Πανδώρα. Χρόνια πολλά και στην Πινελόπη και στη Χαρίκλα και γιορτάζει και η Μαργαρίτα. Μαθαίνω σήμερα, αλλά όχι όλες οι Μαργαρίτες. Η δικιά μας η Μαργαρίτα, η Λοΐζου, ας πούμε, δεν γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά να ευχηθώ. Όλα τα καλά και βέβαια χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας, τα Παρθενάκια, 1η του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, Μαρία Φραγκάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Θα κάνω ένα σύντομο break αμέσως τώρα. Επιστρέφω με Madonna και άλλα πολλά, οπότε σας θέλω εδώ.
1: Easy. Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την πληγή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άντε,
1: τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
2: Δεν με αφήνεις όμως το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: Στάθης και Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σειρά. Ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση.

0: Melanie C, I turn to you. Και ναι, εδώ είμαστε κι εμείς. Έχουμε επιστρέψει από την άδειά μας, από τις καλοκαιρινές μας διακοπές. 1η του Σεπτέμβρη σήμερα. Και είναι ωραίο τελικά να επιστρέφεις έτσι στη βάση σου. Προσπαθώ να βρω τα θετικά τώρα, εγώ καταλαβαίνετε. Γιατί συναντάς ξανά τους συναδέλφους, λέτε τα νέα σας, πώς περάσατε το καλοκαίρι σας, κάνετε τα πλάνα σας. Τέλος πάντων, υπάρχει ακόμα αυτή η ανάλαφρη διάθεση, η οποία θα θέλαμε η αλήθεια να συνεχιστεί για πολύ ακόμα. Δεν είναι πάντα εφικτό η αλήθεια αυτή. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2, οπότε πάμε στα νέα των 2 με την Άντζελα Πασχοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει για όλα αυτά που συμβαίνουν και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Εσείς να μείνετε εδώ, έχω Savage Garden μόλις επιστρέψω, έχω Whitney Houston, έχω κι άλλα πολλά. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Life
1: Experience. This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you. Once again, in Paris.
2: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρίνια συναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια. Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
11: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παρανόμους επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020, ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Στην τελική ευθεία κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης ανέφερε ότι η οικονομία θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Για την ακρίβεια, προανήγγειλε παρεμβάσεις για τους μικρομεσαίους συνταξιούχους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αποκάλυψε ότι πέρα από την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα και τις μειώσεις τιμών σε προϊόντα των σούπερ μάρκετ, αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από την ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται αύριο Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βιωτία, Αργολίδα, Σποράδες, Σαμοθράκη, Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Εύρος, Αχαΐα, Ηλία και Λακωνία. Σε εφαρμογή τίθεται από την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του Τραμπ με περισσότερους σειρμούς και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σημαντική αύξηση σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αρνήθηκε να συναντηθεί με τον επικεφαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τζον Ράτκλιφ, όταν κατέστη σαφές για ποιο σκοπό είχε φτάσει στη Μόσχα. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Ράτκλιφ έφτασε στη Μόσχα προτρέποντας τη ρωσική ηγεσία να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου το συντομότερο δυνατό.
14: Easy Sports.
13: Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Γάλλου Άρτουρ Φις με 3-1 σετ στον πρώτο γύρο του Αμερικανικού Open και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Η Μαρία Σάκαρη κάνει πρεμιέρα στο Αμερικανικό Open και η πρώτη της αντίπαλος είναι η Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι.
14: Easy weather.
13: Γενικά έτρεχε ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλό σας μεσημέρι, είναι Τρίτη, είναι 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα και πάλι. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τη μία μαζί σας μέχρι και τις 4, εδώ στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Εντάξει, υπάρχει μία κάποια στεναχώρια που έχουμε γυρίσει. Ο Σεπτέμβριος γενικά είναι ένας μήνας που κουβαλάει ενδεχομένως μία μελαγχολία. Όμως, ίσως είναι η καλύτερη στιγμή του έτους για να κάνουμε νέα ξεκινήματα, να κάνουμε έτσι μία νέα αρχή, μία φρέσκια αρχή. Με Savage Garden ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα, To the Moon and Back, εδώ στο Easy 97,2.

Αυτό είναι το σύνθημα. I wanna dance with somebody, Whitney Houston. Υπέροχο τραγούδι. Εδώ στα Νίζη 97,2 και δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο και τις εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου από το μπάλο, από αυτή την υπέροχη γραφική παραλία στην Κρήτη, η οποία κατακλείστηκε από τουρίστες και δεν είναι η μοναδική παραλία φυσικά. Υπάρχει βίντεο που φαίνεται η παραλία να είναι γεμάτη από κόσμο την ώρα που ακόμα περισσότεροι φτάνουν εκεί με σκάφη. Το υλικό το μετέδωσε και η βρετανική Daily Mail και περιγράφει έτσι πολύ γλαφυρά τις εικόνες και λέει ότι παρόλο που ολόκληρη η εκτογραμμή είχε γεμίσει με τουρίστες, συνεχώς κατέφθαναν κι άλλοι με πλοιάρια και σκάφη. Στην παραλία βρίσκονταν τόσοι πολλοί άνθρωποι που σχεδόν κανείς δεν μπορούσε να κινηθεί. Πραγματικά τραγικές οι εικόνες και τα βίντεο. Τόσο υπέροχη παραλία, ο απόλυτος υπερτουρισμός, δηλαδή μιλάμε για Βενετία, μιλάμε για Βαρκελόνη, μιλάμε για τη Ρώμη και τη Φοντάνα, τη Τρέβη. Έχουμε και εδώ απίστευτο θέμα με τον υπερτουρισμό και κάποια στιγμή έτσι θα πρέπει κάπως να το περιορίσουμε όλο αυτό. Οι προτάσεις προβλέπουν να επιτρέπονται μέχρι 1.200 άτομα στην ακτογραμμή του μπάλου ανά 3 ώρες, ανεξάρτητα από το αν φτάνουν με σκάφος ή με αυτοκίνητο και άλλοι άνθρωποι. Πραγματικά αυτό χρειάζεται προσοχή. Τόσο όμορφη παραλία, τόσο σπάνια παραλία, και νομίζω ότι οδεύει έτσι προς την καταστροφή αν συνεχίσει να κινείται με τέτοιους ρυθμούς ο τουρισμός. Έρος Ραματζώτη έρχεται αμέσως τώρα. Εδώ στον αέρα του Easy 97,2, Fuoco nel Fuoco.

The Time of My Life, μεσημέρι Τρίτη στον Easy 97,2 και έρχεται κάτι πάρα πολύ ωραίο που ετοιμάζουμε για εσάς. Σας στέλνουμε εδώ στον Easy γιατί έρχεται ένα φανταστικό, ένα ακόμη υπέροχο Easy Live Experience για εσάς. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ξεκινά αυτό το μοναδικό Easy Live Experience εδώ στον Easy. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής. Ένα live στο Παρίσι που δεν θα θέλεις να χάσεις με τίποτα. Δεν θα πω περισσότερα, θέλω να είστε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2 για να διεκδικήσετε τη δική σας θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία, σε αυτό το υπέροχο Easy Live Experience. Εδώ στον Easy 97,2 ξεκινά τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Harry Styles ακούμε As It Was.

0: Μοναδικός Gary Moore και Empty Rooms. Οι αίθουσες πάντως, οι κινηματογραφικές, θα γεμίσουν, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, γιατί οι αδερφές Owens επιστρέφουν με τη Σάντρα Μπούλοκ και την Νικόλ Κίντμαν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους για να αντιμετωπίσουν μια σκοτεινή κατάρα που απειλεί την οικογένειά τους. Μπορείς να δεις σε αποκλειστική προβολή την ταινία Μαγικά Φίλτρα 2 σε δύο πάρα πολύ απλά βήματα. Γίνε μέλος στο Village Pass και συμπλήρωσε τη φόρμα. Αν κληρωθείς, θα δεις τη μαγεία να επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη σε exclusive members only προβολή στα Village Cinemas. Γιατί αν πιστεύεις ότι η μαγεία είχε τελειώσει, όχι, κάνεις λάθος. Τα Village Cinemas είναι εδώ για να σου αποδείξουν το αντίθετο. Γίνε μέλος στο Village Pass, συμπλήρωσε τη φόρμα και εντελώς με εντελώς μαγικά, μόλις μπήκε στην κλήρωση για να δεις την επιστροφή των αδερφών Owens στη μεγάλη οθόνη σε αποκλειστική προβολή. Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίντμαν πρωταγωνιστούν στα Μαγικά Φίλτρα 2, όπου μια σκοτεινή κατάρα απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους για πάντα. Μπορείς να μπεις και εσύ στο διαγωνισμό σήμερα κιόλας. Λοιπόν, όπως είμαστε, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Σας θέλω εδώ, γιατί σε πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας εδώ στο Easy 97,2.
1: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Αυτό και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Καλέ και το πώς και σε εσάς θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την

Σακύρα λοιπόν, hips don't lie, μεγάλη αλήθεια, γιατί ό,τι φάγαμε φαίνεται στους γοφούς και όχι μόνο. Είμαστε λίγο πριν από τις 3 εδώ στο Νίζι 97,2. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τη 1 μέχρι και τις 4. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, καλό μήνα. Και αστρολογικά να ξέρετε, ο Σεπτέμβριος μπαίνει με άγριες διαθέσεις σύμφωνα με τους αστρολόγους. Υπάρχουν έτσι κάποιες όψεις που μας φέρνουν κάποιες δυσκολίες, κάποια εμπόδια στην επικοινωνία, σε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχει και μια αυστηρότητα έτσι αυτή την περίοδο. Προβληματάκια ενδεχομένως να υπάρξουν και απρόοπτα αυτή είναι η τάση των πρώτων ημερών βασικά του Σεπτεμβρίου και ειδικά σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Τώρα, τα ζώδια που θα πρέπει να είναι λίγο περισσότερο πιο υπομονή

0: μονετικά τέλος πάντων και λίγο λιγότερο βιαστικά, θα πρέπει να είναι η κρύη, η καρκίνη, η ζυγή και οι εγώκεροι, κυρίως του δεύτερου δεκαημέρου ή όσοι έχουν οροσκόπο σε αυτά τα ζώδια. Αυτά λοιπόν. Πάμε εμείς τώρα στα νέα των τρεις για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με Modern Talking και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
7: Σχολείο! Μουστάκας!
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται αύριο Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Κυκλάδες, Σποράδες, Αμοθράκη, Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Εύρος, Αχαΐα, Ηλία και Λακωνία. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020, ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Στην τελική ευθεία κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης ανέφερε ότι η οικονομία θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Για την ακρίβεια, προανήγγειλε παρεμβάσεις για τους μικρομεσαίους συνταξιούχους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αποκάλυψε επιπλέον ότι πέρα από την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα και τις μειώσεις τιμών σε προϊόντα των σούπερ μάρκετ, αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Σε εφαρμογή τίθεται από την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογιών του Τραμπ με περισσότερους σειρμούς και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σημαντική αύξηση σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Δύο υπερδεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο χτυπήθηκαν από άγνωστα βλήματα σε διάστημα λίγων λεπτών το ένα από το άλλο, ενώ διέσχιζαν το στενό του Ορμούς.
1: Easy Sports.
8: Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Γάλλου Άρτουρ Φις με 3-1 σετ στον πρώτο γύρο του Αμερικανικού Open και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Η Μάρια Σακάρη κάνει πρεμιέρα στο Αμερικανικό Open και η πρώτη της αντίπαλος είναι η Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι.
1: Easy weather.
8: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αφού ενημερωθήκαμε. Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα, πάντα στον Easy 97,2, που ναι, σου φτιάχνει τη διάθεση. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Πρώτη του μήνα σήμερα, καλό μήνα, Σεπτέμβριος είναι εδώ, έχει μπει δυναμικά. Έχουμε μπει και εμείς, θέλω να πιστεύω, δυναμικά σε αυτή τη νέα σεζόν. Είναι μεσημέρι Τρίτης, Μαρία Φραγκάκη στα ραδιοφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από την Πρέβεζα, αλλά και στο Θάνο που μου έστειλε μήνυμα από Λαμία, στη Γωγό από Ρέθυμνο. Καλησπέρα και στην Άντζελα και στο Μιχάλη. Χρόνια πολλά να ευχηθώ στην Κωνσταντίνα που έχει τα γενέθλια της σήμερα. Και βέβαια να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε. Σήμερα γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. Θυμίζω ότι όπου και αν βρίσκεστε, με ένα κλικ μπορείτε να είστε συντονισμένοι στην παρέα μας εδώ στο Easy 97,2, μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα με Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, αγαπημένο πολύ. Έρχονται και άλλες πολλές επιτυχίες. Σε λίγο NSYNC, David Asher και άλλα πολλά. Να μείνετε εδώ μέχρι και τις 4.

Bye bye bye NSYNC στο Easy 97,2. Καλησπέρα και πάλι. Και bye bye bye είπε και στην ακοή του ένας έφηβος στην Κίνα. Πραγματικά το ακούσαμε και αυτό. Θυμάστε μια διαφήμιση παλιότερα που έλεγε να πας να χαμηλώσεις τα τζιτζίκια γιατί με ενοχλούν? Λοιπόν, ακούστε τώρα τι συνέβη. Ένας έφηβος στην Κίνα, επαναλαμβάνω, υπέστη προσωρινή απώλεια ακοής ακούγοντας τζιτζίκια για 4 ώρες. Υπέστη λοιπόν προσωρινή απώλεια ακοής, παρέμεινε για 4 ώρες εκτεθειμένος στον θόρυβο εκατοντάδων τζιτζικιών κατά τη διάρκεια κατασκήνωσης. Και εκεί που οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι οι ήχοι της φύσης είναι όχι μόνο αυλαβείς, αλλά μας κάνουν και καλό, κάνουν καλό στην ψυχική μας υγεία, αυτό το περιστατικό αποδεικνύει ότι τελικά υπάρχουν εξαιρέσεις. Ο έφηβος αυτός πήγε για ελεύθερη κατασκήνωση σε ένα δάσος εκεί στην Κίνα, εκτέθηκε στον ήχο εκατοντάδων τζιτζικιών για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί σοβαρά η ακοή του. Παρατήρησε ότι αυτός ο θόρυβος από τα τζιτζίκια γινόταν όλο και πιο δυνατός εκεί γύρω στο μεσημέρι, αλλά εκείνος παρέμεινε στο δάσος μέχρι το βράδυ, και τότε ξαφνικά άρχισε να αισθάνεται έντονο βουητό, αλλά και μια περίεργη αίσθηση στα αυτιά του. Όταν τα τζιτζίκια λοιπόν σταμάτησαν, άρχισαν να σωπαίνουν, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να ακούσει τίποτα, ούτε τα πουλάκια που κελαϊδούσαν, ούτε καν τους ήχους από τις ειδοποίησεις στο κινητό του τηλέφωνο. Τρομοκρατήθηκε φυσικά ο άνθρωπος, εννοείται ότι θα χάσει εντελώς την ακοή του. Πήγε στο νοσοκομείο, του έκαναν εξέταση και έδειξε λοιπόν ότι και τα δύο αυτιά του είχαν υποστεί μία ζημιά. Είχαν πριστεί, είχαν επηρεαστεί τέλος πάντων. Του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή και φυσικά του συστήθηκε να αποφεύγει και κάθε δυνατό θόρυβο για 15 μέρες περίπου. Εντάξει, έχει αναρρώσει τελικά, αλλά είδατε και τα τζιτζίκια μπορεί να μας βλάψουν εν τέλει. Και που λες τι ωραία από τα τζιτζικάκια και χαλαρώνω εδώ το καλοκαιράκι μου. Θέλει προσοχή και αυτό. Τα ντεσιμπέλ ενδεχομένως να είναι πολλά όταν είναι πολλά τα τζιτζίκια.

The show must go on, Queen. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, διαβάζω για τον Lionel Richie, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο του Σεν Λουίς. Εισήχθη εκτάκτος ο Lionel Richie λίγα λεπτά μετά το τέλος της συναυλίας που είχε δώσει στην πολιτεία του Μιζούρι. 77 ετών ο Lionel Richie. Νοσηλεύεται λοιπόν στη ΜΕΘ και μάλιστα λένε ότι μετέβει ο ίδιος σε τοπικό νοσοκομείο μετά τη συναυλία του για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Δεν ένιωσε καλά. Οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο αφυδάτωσης και εκτιμούν ότι ενδεχομένως να πάρει εξιτήριο την Τρίτη. Προφανώς είναι σχετικά καλά, ή εκτός κινδύνου τέλος πάντων. Τώρα, οι θεατές που βρέθηκαν εκεί, ο κόσμος που βρέθηκε εκεί στη συναυλία, δήλωσε ότι προς το τέλος του σοου ο Lionel Richie φαινόταν κάπως να δυσκολεύεται, φαινόταν κάπως περίεργα και ζήτησε μάλιστα και μία καρέκλα ώστε να μπορέσει να ερμηνεύσει το τραγούδι All Night Long. Μάλιστα και τον Ιούνιο είχε μία περιπέτεια με την υγεία του, όπου αισθάνθηκε ξανά αδιαθυσία επί σκηνής, τότε στη Μινεσότα, αλλά τελικά το ξεπέρασε. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Lady Gaga ακούμε και Bruno Mars, Die With A Smile, εδώ στον Easy 97,2.

0: Είσαι στον Easy 97,2, Μαγκυρά Ηλί, μόλις ακούσαμε Every Time We Touch και η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που ετοιμάζουμε για εσάς κάτι έτσι υπέροχο και φαντασμαγορικό, ενθουσιαζόμαστε και εμείς μαζί σας, μη σας πω και λίγο περισσότερο. Λοιπόν, έχουμε Easy Live Experience, ακόμη ένα φανταστικό Easy Live Experience για εσάς, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ξεκινά, ένα μοναδικό Easy Live Experience εδώ στον Easy 97,2, μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής. Ένα live στο Παρίσι, προσέξτε, στο Παρίσι, που δεν θα θέλετε να το χάσετε με τίποτα. Σας θέλουμε εδώ συντονισμένους στον Easy για να διεκδικήσετε τη δική σας θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία, σε αυτό το μοναδικό Easy Live Experience που ξεκινά τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου για εσάς. Δεν θα πω περισσότερα, μπορεί και να έχετε καταλάβει τι εννοώ. Σας θέλουμε εδώ να είστε συντονισμένοι και θα τα μάθετε όλα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σύντομο και τελευταίο break για σήμερα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με R.E.M.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνούζ?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνούζ, τι είναι το σνούζ?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνούζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
3: Εγώ.
2: Εγώ.
3: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη?
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
3: και δυτική
2: όνειρο.
3: Ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
3: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
2: λόγω
3: το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Bleeding Love, Leona Lewis. Και κάπως έτσι θα σας αφήσω για σήμερα. Η ώρα πλησιάζει 4. Από τη μία μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στα ραδιοφωνά σας, στην παρέα σας και στο μικρόφωνο του Easy 97,2. Δεν χανόμαστε σε καμία περίπτωση. Αύριο το μεσημέρι θα είμαι ξανά εδώ στη θέση μου, στο πόστο μου, στον Easy 97,2 και σας περιμένω και εσάς. Να έχετε ένα υπέροχο μεσημερό απόγευμα Τρίτης. Καλό μήνα και πάλι σε όλους να ευχηθώ. Μείνετε εδώ στον Easy γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος και θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 8. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά. Easy Live
1: Experience. This year I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
2: Celine Dion, live από Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Κάποιοι παρακολουθούν τις

0: τις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπία και σειρά κακουργημάτων κατέθεσε στην εισαγγελία πρωτοδικών ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία ανώτερο στέλεχος της ΕΕΠ και θύμα υποκλοπής μέσω του Πρέτεντορ. Η αναφορά, μάλιστα, που υπογράφεται από τον δικηγόρο Απόστολο Πόντα, στρέφεται κατά των 4 επιχειρηματιών που έχουν ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση των υποκλοπών και κάνει λόγο για κατασκοπική δράση που απειλεί την εθνική ασφάλεια. Άνοδος μίας μονάδας μέσα σε ένα μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, ο οποίος ανεβαίνει στο 3,7% από το 2,7% τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια, που είναι και ο βασικός φταίχτης, όπως και αναφέρθηκε. Τα τρόφιμα τώρα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα τον δείκτη. Σε ισχύ είναι από χθες οι μειωμένες τιμές σε 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, μια κίνηση που φιλοδοξεί, όπως επισημαίνεται, να ανακουφίσει εκατομμύρια νοικοκυριά. Μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης στο μεταξύ είναι αυτές οι εκπτώσεις να αφήσουν αποτύπωμα στην τσέπη των πολιτών και παράλληλα να καταπολεμηθεί και η ακρίβεια. Μια νέα ειδική ομάδα με την ονομασία Κόμβος βρίσκεται από χθες σε λειτουργία σε κομβικά σημεία της Αττικής, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων στην κυκλοφορία και τη γρήγορη παρέμβαση σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων. Όπως και ανέφερε ο διοικητής Τροχέας Αττικής, η ομάδα αποτελείται από δικυκλιστές και ρυθμιστές τροχονόμους, οι οποίοι επιχειρούν στα σημεία όπου και εντοπίζονται προβλήματα κυκλοφορίας. Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι που αποδίδονται στις υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ισπανία από την 1η Ιουνίου, πιο συγκεκριμένα έως και τις 31 Αυγούστου, αριθμός ρεκόρ για τη συγκεκριμένη περίοδο από το 2015, όταν άρχισε και η συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων.
2: Easy Sports.
1: Ο Γκουστάβο Πουέρτα βρίσκεται πρώτον πυλών για τον Ολυμπιακό, ο οποίος και ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με έναν ποδοσφαιριστή 20 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Easy weather.
1: Γενικά, αιθρίως χαρακτηρίζεται για σήμερα Τρίτη ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διάρκεια.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. CZ97,2 Νίκος Μάντζος. Στο μικρόφωνο, στο μεσημεριανό μας ραντεβού από εδώ και στο εξής, από τις 4 μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Θα τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά στο CZ97,2. Θα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα συζητάμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και φυσικά θα διεκδικείτε και υπέροχα δώρα. Είναι Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα να ευχηθώ και εντάξει, σιγά σιγά στενεύουν τα περιθώρια. Όσο και να θέλουμε να παρατείνουμε το καλοκαίρι, νομίζω ότι από μόνο το Σεπτέμβρη έρχεται και βάζει μία τελεία. Αλλά εντάξει, έχει πολύ ωραίο καιρό, έχει και έτσι καλή διάθεση. Έχουν επιστρέψει και όλοι στη βάση τους. Δύσκολα βρίσκεις να παρκάρεις και δύσκολα περνάμε στους δρόμους της Αθήνας. Όμως εμείς φτιάχνουμε τη διάθεσή μας κάθε απόγευμα και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο θα απολαύσουμε τον βασιλιά της pop, Michael Jackson. Θα έρθει και ο Νταμιάνο Νταβίτ στην παρέα μας και η Σία. Τώρα, Roxette και Spending My Time στον Easy 97,2.

Begging. Μεσημέρι Τρίτης, στον Easy 97,2, το περνάμε παρέα, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θα ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με μουσικά νέα, καθώς οι Maneskin, όπως διαβάζω, επιστρέφουν μαζί στη σκηνή του Σαν Ρέμο. Ο Νταμιάνο, η Βικτόρια, ο Τόμας και ο Ήθαν θα εμφανιστούν ως επίτιμοι καλεσμένοι στο Σαν Ρέμο το 2027 από τις 16 έως και τις 20 Φεβρουαρίου και κάπως έτσι σηματοδοτούν την πρώτη μεγάλη κοινή εμφάνισή τους μετά από τις σόλο δουλειές που έκανε ο καθένας τους. Η στροφή αυτή έχει και συμβολική σημασία, αφού το Σαν Ρέμο ήταν το σημείο εκκίνησης της διεθνούς επιτυχίας τους το 2021, όταν κέρδισαν με το Ζήτη Εμπουόνι και λίγους μήνες αργότερα κατέκτησαν και τη Eurovision με το ίδιο τραγούδι. Βέβαια, το τι ακριβώς θα παρουσιάσουν στη σκηνή παραμένει προς το παρόν μυστήριο, δεν έχουμε κάποιες έτσι ενδείξεις για το τι θα δούμε, αλλά σίγουρα θα κυκλοφορήσουν πληροφορίες και θα μάθουμε το τι ετοιμάζουν ακριβώς. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα και να απολαύσουμε τον Νταβίν Νταμιάνο. Εδώ έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2 με το Next Summer.

Ήταν ο βασιλιάς της pop, Michael Jackson, Dirty Diana στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάντζος και πάω λίγο στα χθεσινά της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Δεν ξέρω αν είδατε τον αγώνα, ήταν ένας εφιάλτης. Η Ελλάδα τελικά νίκησε την Ισπανία με 108-106 στην παράταση και ανέβηκε στο 4-4, παραμένοντας ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Και από εδώ και πέρα απομένουν 4 πολύ σημαντικά παιχνίδια. Η Γαλανόλευκη χρειάζεται νίκες για να μπει στην πρώτη τριάδα που οδηγεί στην επόμενη φάση. Το πρώτο ραντεβού είναι τον Νοέμβριο με την Γεωργία, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι κρίσιμες αναμετρήσεις με Ισπανία, Ουκρανία και ξανά με τη Γεωργία. Η Ουκρανία, να σας πω ότι έχει 6-2 στις νίκες, είναι από τις πρώτες ομάδες του ομίλου και με λίγα λόγια η Εθνική έχει πάρει έτσι μια καλή ανάσα μετά την νίκη με την Ισπανία, αλλά τώρα αρχίζουν τα πραγματικά κρίσιμα παιχνίδια. Καλή επιτυχία εμείς να τους ευχηθούμε και με την Εθνική Ελλάδος που είδαμε χθες, νομίζω ότι υπάρχουν ελπίδες. Πάμε να απολαύσουμε τώρα τον Σλιμάν, αυτό είναι το Mon Amour στον Easy 97,2.

0: Αυτό ήταν το Serenade, Steve Miller Band, στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο είναι μεσημέρι Τρίτης, το περνάμε παρέα και θα μείνω μαζί σας μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Τώρα όμως θέλω να σας μιλήσω για μια νέα εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Το All Win Care μας προσκαλεί σε μια πολύ ξεχωριστή δράση προσφοράς. Αυτό το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί στη Νέα Μάκρη, στην αίθουσα Θάλπος, μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε σε εθελοντική αιμοδοσία και να γίνετε δότης μυελού των οστών. Η αιμοδοσία διαρκεί μόλις λίγα λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται απλά με ένα δείγμα σάλιου. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blandy Choose Life και με την υποστήριξη του Δήμου Μαραθών αλλά και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Κάθε δωρεά, κάθε δείγμα και κάθε συμμετοχή μετράει. Αυτό θέλω να θυμάστε και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο allwincare.blandy.org. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, να πάρουμε μία ανάσα και επιστρέφω με Pointer Sisters στον Easy 97,2.
1: Easy. Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζεις την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άντε,
1: τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανες το χρέος, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
2: Δεν με αφήνεις όμως το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: Στάθης και Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
0: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
9: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Το δίλεμμα Νέλη και Κέλλη στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είμαστε 5 λεπτάκια πριν από το ρολόι μας να δείξει 5. Θα μείνω μαζί σας μέχρι και τις 8 το απόγευμα, όπως κάνουμε καθημερινά. Κάπου εδώ να πω χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι πάρα πολύ μεγάλη ονομαστική γιορτή. Βλέπω άπειρα ονόματα που έχουν σήμερα την γιορτή τους. Όπως και να έχει, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Και τώρα θέλω να περάσω στα πολύ ωραία νέα που σας έχω, γιατί από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ξεκινά ένα μοναδικό Easy Live Experience στον Easy 97,2. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής και ένα live στο Παρίσι που σίγουρα δεν θέλεις να χάσεις. Εγώ θέλω να μείνεις συντονισμένος για να διεκδικήσεις τη δική σου θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ξεκινάει ο διαγωνισμός μας Easy Live Experience στον Easy 97,2. Θα κάνω τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο. Δεν θα αργήσω καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ, στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.

0: Crisis. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, ωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Σοκ προκαλούν τα όσα συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες του διαμερίσματος στην Κυψέλη σχετικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους. Την ίδια ώρα οι εξετάσεις DNA καλούνται να ξεκαθαρίσουν ακόμα και τις συγγενικές σχέσεις των ανθρώπων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει και ο ρόλος 38χρονης Γερμανίδας, η οποία από την πρώτη στιγμή δήλωσε πως ήταν η μητέρα του νεκρού βρέφους, το οποίο είχε αποβάλει και είχε αποκρύψει τον θάνατό του. Όσο για τον 43χρονο πατέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προφυλακιστεί με το αδίκημα της μαστροπίας τον Απρίλιο του 2020. Τις λεπτομέρειες νομοθέτησης μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων που θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές, κάθε φορά που παρατηρείται αδικαιολόγητη διερεύνηση του περιθωρίου κέρδους, πρόκειται να περιγράψει από το Βήμα της ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως ο ίδιος προανήγγειλε σε συνέντευξή του σήμερα το πρωί. Αποφυλακίστηκε πριν από λίγο με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, στο οποίο είχε συμβεί η φωνική έκρηξη τα ξημερώματα, υπενθυμίζεται, της 26ης Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζομένες γυναίκες. Ο Κωνσταντίνος Τζιορτζιόνης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου, ενώ η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται. Σημαντικότατο ενδιαφέρον προσελκύει ήδη ο διαγωνισμός για το έργο ανάπλασης του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου της ΔΕΘ, ένα project προϋπολογισμού στα 204,6 εκατομμύρια ευρώ που εισέρχεται πλέον στην φάση υλοποίησης, με την κατασκευή να προγραμματίζεται να αρχίσει το 2027 και να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2030, όπως αποκάλυψε σήμερα ο πρόεδρος της ΔΕΘ Χελέξπο, υπενθυμίζοντας ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών για το έργο είναι 21 Σεπτεμβρίου. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς η ένταση στον Περσικό κόλπο εξακολουθεί να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου, ενώ την ίδια στιγμή το φυσικό αέριο κινείται σε υψηλό 44 μηνών, δημιουργώντας νέες ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος εν ώψη και του χειμώνα. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent έφτασε τα 91,5 δολάρια.
4: Easy Sports.
3: Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις είπε στην κατάγμα τετάρτου με τα καρπίου στο χέρι του και αύξησε τις απουσίες του Παναθηναϊκού εν ώψη και της νέας σεζόν, αφού ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα έχει δεδομένα εκτός και τον Κέντρικ Ναν στα πρώτα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.
4: Easy weather.
3: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και μία καλησπέρα παραπάνω για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 4 μέχρι και τις 8 περνάμε μαζί. Τα απογεύματά μας αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα συζητήσουμε και θέματα τα οποία μας απασχολούν. Και να πω και ένα καλό μήνα. Μπήκε ο Σεπτέμβριος. Άθελά μας. Ήρθε η ώρα να μπήκε ο Σεπτέμβριος. 1η Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα, Τρίτη. Και καλή υπομονή θα πω εγώ. Θα σιγά σιγά πρέπει να μπούμε στο mood ότι πλησιάζει το φθινόπωρο. Εγώ δεν δέχομαι ότι μπήκε το φθινόπωρο. Προσπαθώ να το κρατήσω, να το παρατείνω όσο γίνεται. Πάμε στις επιτυχίες μας. Σε λίγο έρχονται στην παρέα μας η Μαντόνα, η Μπελίντα Καρλάιλ, ο Άλεξ Βόρεν, ο Σαντάνα. Τώρα θα ξεκινήσουμε με την Bonnie Tyler και αυτό είναι το Holding Out for a Hero.

αυτά είναι τα τραγούδια που παρατείνουν λίγο το καλοκαίρι μας. Σαντάνα, Ρομπ Τόμας, αυτό ήταν το Smooth στον Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, και τώρα θέλω να περάσω σε κάτι άλλο. Είναι αυτό που λέμε κάλιο αργά παρά ποτέ. Σχεδόν 30 χρόνια μετά ήρθε η πρώτη καταδίκη για τη δολοφονία του Τούπακ. Αυτό διαβάζω. Ένορκοι στο Las Vegas έκριναν ένοχο για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού τον 63χρονο Dwayne Davis, τον μοναδικό άνθρωπο που είχε κατηγορηθεί επίσημα για τη δολοφονία του θρυλικού ράπερ. Οι εισαγγελείς τώρα υπόστήριξαν ότι ο Davis οργάνωσε την επίθεση ως αντίπεινα μετά από καμβά του Τούπακ με τον ανιψιό του. Να θυμίσω κάπου εδώ ότι ο Τούπακ πυροβολήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου του 1996 και πέθανε λίγες ημέρες αργότερα, μόλις 25 ετών. Τώρα, η ποινή του Ντέιβις αναμένεται να ανακοινωθεί στις 13 Οκτωβρίου, ενώ ο ίδιος φυσικά έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση. Οκ, καλά νέα είναι αυτά. Και τώρα είμαι έτοιμος να συνεχίσω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχονται οι Alphaville, ο Alex Warren με το πολύ αγαπημένο Ordinary, και τώρα αυτή που θα απολαύσουμε είναι η Sonic με το Sky.

Αυτή ήταν η Μαντόνα με το Frozen. Σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 5. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο του Easy 97,2 και περιμέναμε μια βιογραφική ταινία από την Μαντόνα, την οποία έχει γράψει η ίδια και, όπως έλεγε, θα σκηνοθετούσε και η ίδια, κάτι το οποίο δεν θα συμβεί, τουλάχιστον προς το παρόν. Συνεχίζει να το προσπαθεί η βασίλισσα της Pop, αλλά δεν φαίνεται να βρίσκει ανοιχτές πόρτες, και αυτά δεν τα λέω τυχαία, γιατί μια άλλη πολύ αναμενόμενη βιογραφική ταινία έρχεται, προχωράει δηλαδή, για την αφορά την ζωή της Britney Spears, και όποιος διαβάζω, η σεναριογράφος Liz Merriweather επιβεβαίωσε ότι το project βρίσκεται σε εξέλιξη, λέγοντας πως είναι η κατάλληλη στιγμή να υποθεί η ιστορία της. Η ταινία θα βασιστεί στα απομνημονεύματα της Britney, The Woman in Me, που κυκλοφόρησαν το 2023, και η ιστορία θα καλύπτει την τεράστια άνοδο της Britney, την παγκόσμια επιτυχία, αλλά και τα δύσκολα χρόνια της κηδεμονίας της που έληξε το 2021. Προς το παρόν, βέβαια, δεν υπάρχει ημερομηνία κυκλοφορίας, ούτε έχει ανακοινωθεί το cast. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι νέες εξελίξεις. Πάντως είναι σίγουρο ότι θα κυκλοφορήσει. Συνεχίζουμε τώρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στον Easy 97,2 και επιστρέφω σε λίγο.

0: Ήταν η Duran Duran, Ordinary World στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και κάπου εδώ θέλω να στείλω πάρα πολλές καλησπέρες σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, ακόμα και σε εσάς που μου έχετε στείλει μηνύματα ότι η άδειά σας ξεκινάει σε 2-3 μέρες. Μπορεί και την Παρασκευή που μας έρχεται. Ακόμα και σε εσάς θέλω την καλησπέρα μου, αν και ζηλεύω λιγάκι. Anyway, τώρα θέλω να σας πω ότι αν ψάχνετε την ιδανική οικογενειακή έξοδο και όχι μόνο, γιατί εμένα αυτή η έξοδο μ' αρέσει και χωρίς παιδιά, ας πούμε, η απάντηση είναι μία. Το Minions και Τέρατα προβάλλεται τώρα στα Village Cinemas με γέλιο, δράση και τους πιο αγαπημένους ήρωες κινουμένων σχεδίων στην μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι και σήμερα. Οπότε μπείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας και είναι ό,τι πρέπει, έτσι λίγο πριν ανοίξουν και τα σχολεία, να πάτε να απολαύσετε αυτή την αγαπημένη ταινία κινουμένων σχεδίων. Θα κάνω ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με τους Queen και το I Want to Break Free στον Easy 97,2.
1: Easy. Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare αλλάζει το σπίτι.
8: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
14: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Never Be The Same στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 8. Τώρα είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 6 και διαβάζω κάτι πολύ ευχάριστο. Ήρθαν με 7 μετάλλια από το Ανόβερο στους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες νέων κοφών, με 3 χρυσά συγκεκριμένα, 3 σημαίνια και 1 χάλκινο. Ξεχώρισε η 13χρονη Μαριλένα Ιωαννίδη που κατέκτησε 4 μετάλλια στην κολύμβηση, ενώ χρυσό πήρε και η Άρτεμις Ρούτσι στο τένις και ασημένιο η εθνική μπάσκετ 3-on-3. Οι επιτυχίες αυτές, να σας πω, ότι δημιουργούν αισιοδοξία εν ώψη και των αγώνων της Αθήνας το 2029, όπου η Ελλάδα θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Πάρα πολύ ωραία αυτά τα νέα. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2. Easy Live
1: Experience. This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you, once again, in Paris.
2: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. 2 μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: πες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Άνοιξε σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα, όπως γνωστοποίησε και ο ΟΠΕΚΑ, για την ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Για τη χορήγηση, μάλιστα, της ενίσχυσης απαιτείται, μεταξύ άλλων, τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε ορεινά ή μειονεκτικά σημεία της χώρας, ενώ ως μόνιμη κατοικία νοείται η συνεχής διαμονή στις περιοχές αυτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων για τα τελευταία 2 έτη. Συγκρατημένοι αισιόδοξοι εμφανίζονται οι γιατροί στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, καθώς φαίνεται ότι ο 10χρονος, ο οποίος κινδύνευσε να πνιγεί στις 28 Αυγούστου, υπενθυμίζεται, στη Μαραθιά Ηλίας, κερδίζει τη μεγάλη μάχη για τη ζωή του. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της ΜΕΘ Παιδών, η ιατρική ομάδα προχώρησε σήμερα στο άνοιγμα ενός κρίσιμου νευρολογικού παραθύρου, γεγονός που σηματοδοτεί μια νέα φάση στην νοσηλεία του παιδιού. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το πλοίο που βυθίστηκε στα νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, ενώ συγκλονίζουν και οι μαρτυρίες για τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες. 9 άνθρωποι, μάλιστα, έχουν ήδη προφυλακιστεί, μεταξύ των οποίων και ο καπετάνιος του πλοίου, ενώ από τους συνολικά 14 υπόπτους που τέθηκαν υποκράτηση, οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου έγινε και γνωστό ότι το καταμαράν είχε προσαράξει στο παρελθόν και είχε επισκευαστεί με μπάλωμα. Με κεντρικό σύνθημα 3η Σεπτέμβρη, ξεκίνημα νίκης, την 5η στις 7.30 το απόγευμα, στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιηθεί η πολιτική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ την 3η Σεπτέμβρη. Άνοδος μίας μονάδας μέσα σε ένα μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, ο οποίος και ανεβαίνει στο 3,7 από το 2,7 τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Sports.
9: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει την ΑΕΛ Novi Bet αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και ο Χρήστος Μουζακίτης έμεινε εκτός αποστολής εξαιτίας των διαπραγματεύσεων με τη ΧΑΛ για την μεταγραφή του.
8: Easy weather.
9: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους, καλό απόγευμα και καλό μήνα να ευχηθώ. Είναι Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και εσείς είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 4 μέχρι και τις 8. Είναι λοιπόν Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου και εντάξει, όλοι βρισκόμαστε σε μια φάση προσαρμογής. Οι περισσότεροι τουλάχιστον, γιατί εγώ κάπως κατάλαβα ότι σήμερα γύρισαν όλοι. Εχθές ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα. Σήμερα επικρατεί και αρκετή κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Υπομονή και ας κάνουμε αυτό που λέει η Gloria Gaynor καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. I will survive λοιπόν στον Easy 97,2.

Easy 97,2 Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 4 μέχρι και τις 8. Και τώρα θέλω να στείλω πολλές πολλές καλησπέρες σε όλους εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή Easy 97,2 και να πω και λίγο κουράγιο και υπομονή γιατί έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους της Αθήνας αυτήν την ώρα. Πάω όμως τώρα σε κάτι άλλο, γιατί όπως διαβάζω η Miley Cyrus έβαλε φωτιά στις φήμες για νέο άλμπουμ. Ανέβασε λοιπόν στα social media μια μυστηριώδη φωτογραφία με τη λέξη Miley. Μάλιστα να σας πω ότι έχει αλλάξει και το username της, κρατώντας πλέον μόνο το Miley, πάει το Cyrus, το άφησε, ενώ βλέπουμε και κόκκινα αλλά και μαύρα billboards με το μήνυμα Coming Soon. Εντάξει, όλοι έχουν καταλάβει ότι πρόκειται για ένα νέο άλμπουμ. Οι fans θεωρούν ότι όλα αυτά σηματοδοτούν μια νέα εποχή στην καριέρα της, με τη Miley Cyrus να αφήνει πίσω το προηγούμενο chapter και να ετοιμάζει κάτι πιο σκοτεινό και ανατρεπτικό. Μέχρι στιγμής πάντως η ίδια δεν έχει αποκαλύψει αν πρόκειται για νέο άλμπουμ, βέβαια είναι φως φανάρι, οπότε μένει να δούμε τι κρύβεται πίσω από το Miley. Δεν θα αργήσει πάρα πολύ να το ανακοινώσει. Πάμε και να την απολαύσουμε. Έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2 με το Flowers.

σπουδαία ερμηνεύτρια. Ήταν η Dolly Parton, 9 to 5 στον Easy 97,2. Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θέλω να σας πω ότι η Dolly Parton επιστρέφει στο top 5 του Billboard 200 λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της. Το άλμπουμ συγκεκριμένα Ultimate Dolly Parton που κυκλοφόρησε το 2003 ανέβηκε στο νούμερο 5 καταγράφοντας 59.000 ισοδύναμες μονάδες κυρίως χάρη στην εκτόξευση των streams των τραγουδιών της. Στο άλμπουμ βρίσκουμε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της όπως το Jolene, το I Will Always Love You και το 9 to 5 που απολαύσαμε μόλις τώρα και πρόκειται για την τέταρτη φορά που άλμπουμ της Dolly Parton μπαίνει στο top 10 του Billboard 200 αποδεικνύοντας φυσικά πως η μουσική της συνεχίζει να ζει και να αγαπιέται από εκατομμύρια ανθρώπους. Πάμε να συνεχίσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Αμέσως τώρα έρχεται Frey και How to Save a Life στον Easy 97,2.

0: Πάντα μας ταξιδεύει το Last Kiss. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, αλλά και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Θέλω να σας πω τώρα για ένα θρίλερ το οποίο έρχεται. Εγώ προσωπικά τρελαίνομαι για θρίλερ. Βασικά τρελαίνομαι γενικά για κινηματογράφο, πόσο μάλλον για θρίλερ όταν πας και το βλέπεις στο σίνεμα, γιατί έχει άλλη αίσθηση. Δύο φίλες λοιπόν, ένα επικίνδυνο βουνό και καμία ασφαλής έξοδος. Θέλω να ετοιμαστείτε για ένα θρίλερ επιβίωσης που θα σας κάνει να κρατήσετε την ανάσα σας. Τρελαίνομαι για αυτά, σας το ξαναλέω. Η πτώση λοιπόν επιστρέφει με την πτώση 2 Dead Point και μια νέα ακόμα πιο θανάσιμη δοκιμασία από τις 3 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas. Οπότε μην το καθυστερήσετε, κλείστε το εισιτήριό σας αν και σε εσάς αρέσουν αυτές οι ταινίες. Θα κάνω τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Easy. Για να πας στο σούπερ μάρκετ, μα βρες την πτυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άτο,
1: τρία λεμόνια.
2: Πάλι...
1: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε στο χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Και δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: Στάθης και Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβε όμω λοιπόν για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
3: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά. Και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
0: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Όταν τα σχολικά είναι μουστά, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 7. Απολαύσαμε την Lady Gaga και το Παπαράτσι στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι και τις 8 το απόγευμα κάνουμε παρέα τα απογεύματά μας στη νέα μας ώρα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 8. Και να πω κάπου εδώ ότι περιμένουμε και το Easy Breakfast από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης θα είναι στην θέση τους για να σας χαρίζουν τα πανέμορφα αυτά πρωινά τους. Και κάπου εδώ να πω ότι έρχομαι κι άλλες επιστροφές από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, γιατί ένα ακόμα μοναδικό Easy Live Experience έρχεται στον Easy 97,2, μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ένα live στο Παρίσι το οποίο σίγουρα δεν θέλετε να χάσετε, όπως και πάρα πολλοί κόσμος δεν θέλει να χάσει αυτό το live. Συγκεκριμένα έχουν βγει σχεδόν sold out όλα τα εισιτήρια. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για να διεκδικήσετε τη δική σας θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Easy Live Experience στον Easy 97,2. Πάμε τώρα για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο. Δεν αργώ καθόλου, έρχομαι στην παρέα σας εδώ στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisture Rising Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores.

0: Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στα μέτρα που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας σε συνέντευξή του, τόνισε πως τα περισσότερα μέτρα θα έχουν εφαρμογή το 2027. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια από αυτά που θα έχουν εφαρμογή έως και το τέλος του χρόνου. Ενώ τόνισε χαρακτηριστικά ότι περισσότερη αξία από τα μέτρα έχει η εφαρμογή τους και ό,τι ακούσετε το Σάββατο θα τα δείτε να γίνονται πράξη. Νοπήν ακόμα οι τραγωδίες στη λεωφόρου Αλεξάνδρας τα ξημερώματα της 3ης 1η Σεπτέμβρη, όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Να σημειωθεί ότι στη μία μηχανή επέβαιναν δύο γυναίκες και στην άλλη ένας 52χρονος άνδρας, με τις αρχές να εξετάζουν εξονυχιστικά το τι οδήγησε στην τραγωδία. Με ποινές από 1 έως και 2 έτη, με αναστολή καταδικάστηκαν 14 από τους 19 κατηγορούμενους που κηρύχθηκαν ένοχοι γιατί φέρονται ότι δήλωναν ψευδώς αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Άνοιξε σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα, όπως γνωστοποίησε και ο ΠΚ, για την ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Για την χορήγηση της ενίσχυσης απαιτείται ως η συνεχή διαμονή στις περιοχές αυτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων για τα 2 τελευταία έτη. Το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε μόλις σήμερα ότι μειώνει στο μισό τη βοήθειά του στη Δυτική Όχθη λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης, μειώνοντας σε 200.000 ευρώ τον αριθμό των ωφελουμένων.
4: Easy Sports.
3: Ο Παναθηναϊκός είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Αζεντίνου Ναΐ σύμφωνα με το Foot Mercato, το οποίο και μετέδωσε ότι οι πράσινοι ήρθαν σε προφορική συμφωνία με την Χιρόνα για τον Μαροκινό.
4: Easy weather.
3: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται έθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν με τα βλήτη 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 4 μέχρι και τις 8. Αυτή είναι η νέα μας ώρα και έχουμε επιστρέψει στην βάση μας. Έχουμε επιστρέψει εδώ στον Easy 97,2. Όχι όμως όλοι, περιμένουμε το Easy Breakfast, το οποίο επιστρέφει στην Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης, λοιπόν, από εβδομάδα θα είναι στην παρέα σας. Εγώ είμαι έτοιμος να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Θα απολαύσουμε Teddy Swims, θα απολαύσουμε Lionel Richie, όπου έχω και κάποια νέα για τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Θα απολαύσουμε επίσης Robbie Williams και τώρα θα ξεκινήσουμε με Roxette και It Must Have Been Love στον Easy 97,2.

Αυτός ήταν ο Robbie Williams, She's the One, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και όλοι μας, οι περισσότεροι τουλάχιστον, έχουμε επιστρέψει στην βάση μας, έχουμε επιστρέψει στην καθημερινότητά μας και ψάχνουμε τρόπους έτσι να θυμηθούμε λίγο το πώς περάσαμε το καλοκαίρι και εγώ σας έχω την τέλεια πρόταση για να βγείτε και να περάσετε υπέροχα. Η Τεράτσα Καμπάρι σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απερετίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας στο One and Only Estesi στη Γλυφάδα. Ριβιέρα Sunset, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic Campari cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Είναι το ιδανικό σκηνικό και μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only, οπότε μην το χάσετε. Είναι και ένας τρόπος να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα με τον καλύτερο έτσι τρόπο. Πάμε να απολαύσουμε τώρα την Τερέζα. Έρχεται αμέσως τώρα με το Fly Me to the Moon στον Easy 97,2.

Ήταν το All Night Long, Lionel Richie στον Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και τώρα θέλω να πάω σε μια όχι και τόσο ευχάριστη είδηση, γιατί διαβάζω ότι στο νοσοκομείο βρέθηκε μετά τη συναυλία του στο Σεντ Λούις ο Lionel Richie. Ο 77χρονος τραγουδιστής λοιπόν ένιωσε ζάλι προς το τέλος της εμφάνισής του και χρειάστηκε να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα πέρασε και από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Να θυμίσω κάπου εδώ, το είχαμε ξαναπεί και τον Ιούνιο, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει αντίστοιχο περιστατικό στην περιοδία του, καθώς όπως σας είπα τον Ιούνιο είχε αποχωρήσει από τη σκηνή λόγω ζάλης και είχε ακυρώσει μάλιστα και δύο συναυλίες του. Τώρα οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και ο ίδιος φέρεται να θέλει να συνεχίσει κανονικότατα τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του και κάπως έτσι καταλαβαίνουμε πόσο πολύ αγαπάει αυτό που κάνει, που τίποτα μα τίποτα πραγματικά δεν τον σταματά. Πάμε να συνεχίσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχεται ο Teddy Swims με μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες. Τώρα η Σακύρα και το Underneath Your Clothes στον Easy 97,2.

0: Σον Μέντες, Καμίλα Καμπέγιο στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Απολαύσαμε το Σενιωρίτα κάπου εδώ. Θέλω να στείλω πολλές πολλές καλησπέρες σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματα σας στο Viber αριθμό μας για καλή σεζόν. Ανταποδίδω εννοείται τις ευχές. Να πω ξανά χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Και αν σκέφτεστε να κάνετε μία έξοδο για να γιορτάσετε την ονομαστική σας εορτή, εγώ σας έχω την καλύτερη πρόταση. Η Τεράτσα Καμπάρι σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, το One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Ριβιέρα Sunset, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic Καμπάρι cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Είναι ιδανικό σκηνικό και μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Όλα αυτά θα συμβούν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Ξεκινάει και οι κρατήσεις σας για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Μην το χάσετε, θα είναι πραγματικά μοναδικό. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με τους ABBA και μία από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
3: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη?
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
3: και
2: όνειρο.
3: Δυτική ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
3: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
2: λόγω
3: το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Είναι πολύ αγαπημένο. Sorry seems to be the hardest word. Blue και Elton John στον Easy 97,2. Και αυτό ήταν το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 4 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά, μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Εσείς μην ξεχνάτε ότι μέχρι να έρθει το Easy Breakfast, η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης, ξεκινάτε τη μέρα σας με την Μαργαρίτα Λοΐζου από τις 10 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι, και αμέσως μετά έρχεται η Μαρία Φραγκάκη μέχρι και τις 4. Τώρα, πριν φύγω, θέλω να σας πω ότι αυτή την Παρασκευή έρχεται μια μοναδική εμπειρία. Η Τεράτσα Καμπάρι σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απεραιτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, στο One and Only Aesthesis στη Γλυφάδα. Ριβιέρα Sunset, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic Καμπάρι cocktails, και θα έχει και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Είναι ένα ιδανικό σκηνικό και μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη, όπως σας είπα, αυτήν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Για τις κρατήσεις σας θα το κάνετε τηλεφωνικά στο One and Only. Μην το χάσετε. Πραγματικά είναι μοναδική εμπειρία. Θα τα πούμε αύριο λοιπόν. Καλό βράδυ σε όλους. Αύριο στις 4 σας περιμένω όλους εδώ. Bye. Easy Life
1: Experience. This year I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
2: Live από Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Easy News.
6: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ανεβάζουν στροφές τα κόμματα εν ώψη και της ΔΕΘ. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με σύνθημα ξεκίνημα νίκης θα μιλήσει αυτή την Πέμπτη στο Ηράκλειο Κρήτης για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Με το πολιτικό θερμόμετρο να παραμένει στα ύψη, ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε και την πρότασή του για μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων, τροφοδοτώντας την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Ενώ την ίδια ώρα στο κόστος ζωής εστιάζουν την κριτική τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αποφυλακίστηκε πριν από λίγο με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, στο οποίο είχε συμβεί η φωνική έκρηξη τα ξημερώματα, υπενθυμίσετε, της 26ης Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζομένες γυναίκες. Ο Κωνσταντίνος Τζιοργιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατουμένος από τις 18 Φεβρουαρίου, ενώ η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται. Συνεχίζεται και η ηλεκτρονική

πρωτοβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις 50 επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027 σε 41 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Υπογραμμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 23:59 το βράδυ, ενώ δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νέοι ηλικίες 15 έως 29 ετών. Περιβαλλοντικό τέλος στις εταιρείες Fast Fashion ενεργοποιεί από σήμερα η Γαλλία σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την αύξηση στις πωλήσεις φθηνών ρούχων που διατίθεται στις ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των Shein και Temu. Τα τέλη ξεκινούν από 0,25 ευρώ και φτάνουν τα 14 ευρώ, με το ανώτατο όριο να βρίσκεται στο 50%. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα Τρίτη στο Κίεβο και την περιφέρειά του σε νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να καλεί τους εταίρους του να του παράσχουν επιπλέον μέσα αντιβαλιστικής άμυνας. Easy Sports. Την διάθεση των φίλων της ΑΕΚ είναι το League Face Pass, το πακέτο εισιτηρίων δηλαδή για τους 4 εντός έδρας αγώνες του Champions League. Easy Weather. Για αύριο Τετάρτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα βάλω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. 2 μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο ανοιχτό αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες, 2 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.

0: Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.

επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης

0: Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το All-Win Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα All-Win, το AllWin.gr και το All-Win App.
1: This is going to be absolutely massive.
2: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ποινές φυλάκισης από 1 και 2 έτη με τριετή αναστολή σε 15 κατηγορούμενους και χρηματικές ποινές σε ακόμα 4 επέβαλε το τριμελές πλημελιό δικείο σε 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση ψευδών δηλώσεων παραγωγών της Κρήτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την εικονική χρήση εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Αποφυλακίστηκε σήμερα με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, στο οποίο είχε συμβεί η φωνική έκρηξη τα ξημερώματα, υπενθυμίζεται, της 26ης Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζομένες γυναίκες. Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου, ενώ η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται. Σημαντικότατο ενδιαφέρον προσελκύει ήδη ο διαγωνισμός για το έργο ανάπλασης του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου της ΔΕΘ, ένα project προϋπολογισμού 204,6 εκατομμύρια ευρώ που εισέρχεται πλέον στη φάση υλοποίησης, με την κατασκευή να προγραμματίζεται να αρχίσει το 2027 και να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2030. Η εικόνα της καταστροφής στο Νεπάλ γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερη όσο περνούν οι ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, ο απολογισμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους 1.000 νεκρούς, ενώ 1.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Την ίδια ώρα, οι διασώστες κατάφεραν να σώσουν περίπου 300 εργάτες, ωστόσο 600 ακόμα παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Νεπάλ. Η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι ευθύνεται για την επίθεση με ντρόουν που είχε στόχο το αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο, ενώ ανακοίνωσε και μια σειρά νέων μέτρων κατά της Μόσχας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας διέταξε στο μεταξύ το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη καθώς και του ρωσικού οίκου ενός πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο. Easy Sports. Ο Άρης και ο Θανάσης Αντετοκούμπο έχουν δώσει τα χέρια εδώ και έναν μήνα, όμως πλέον η μεταγραφή του Έλληνα Forward είναι και επίσημη για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Easy weather.
10: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 τοπικά, στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δούλα από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live a Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το πλοίο που βυθίστηκε στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, ενώ συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες. 9 άνθρωποι πιο συγκεκριμένα έχουν ήδη προφυλακιστεί, μεταξύ των οποίων και ο καπετάνιος του πλοίου, ενώ από τους συνολικά 14 υπόπτους που τέθηκαν υποκράτηση, οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι. Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου, έγινε γνωστό ότι το καταμαράν είχε προσαράξει στο παρελθόν και είχε επισκευαστεί με μπάλωμα. Σε εφαρμογή τίθεται από την ερχόμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του τραμ, με περισσότερους σειρμούς, περισσότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό. Η συχνότητα στο μεταξύ των δρομολογίων ενισχύεται και στις δύο γραμμές, τόσο κατά την πρωινή όσο και κατά την απογευματινή ζώνη αιχμής, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης και των συνθήκων μετακίνησης των επιβατών. Μία νέα ειδική ομάδα με την ονομασία Κόμβος βρίσκεται από χθες σε λειτουργία σε κομβικά σημεία της Αττικής, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων στην κυκλοφορία και την γρήγορη παρέμβαση σε περιπτώσεις τροχιών ατυχημάτων. Όπως ανέφερε και ο διοικητής της Τροχιάς Αττικής, η ομάδα αποτελείται από δικυκλιστές και ρυθμιστές τροχονόμους, οι οποίοι επιχειρούν στα σημεία όπου εντοπίζονται προβλήματα κυκλοφορίας. Άνοδος μίας μονάδας μέσα σε ένα μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός για τον μήνα Αύγουστο, ο οποίος και ανεβαίνει στο 3,7% από το 2,7% τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια, που είναι και ο βασικός φταίχτης, όπως και επισημαίνεται, ενώ τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα τον δείκτη. Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι που αποδίδονται στις υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ισπανία από την 1η Ιουνίου έως και τις 31 Αυγούστου, αριθμός ρεκόρ για τη συγκεκριμένη περίοδο από το 2015, όταν άρχισε και η συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων.
1: Easy Sports.
3: Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αύριο, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, την ΑΕΛ Novibet για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του κυπέλου Ελλάδα Superbet, και Χωσέ Λουις Μπεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή.

0: των Πειραιωτών.
1: Easy weather.
0: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αιθρίος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζεις την πληγή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγής. Μόνο αυτή το έκανες το χρέος. Πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
1: Δεν με αφήνεις όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Easy News.
2: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Ανεβάζουν στροφές τα κόμματα εν ώψη και της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με σύνθημα «Ξεκίνημα νίκης» θα μιλήσει την προσεχή Πέμπτη στο Ηράκλειο Κρήτης για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Με το πολιτικό θερμόμετρο να παραμένει στα ύψη, ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε την πρότασή του για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, τροφοδοτώντας την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Στα μέτρα που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας σε συνέντευξή του, τόνισε πως τα περισσότερα μέτρα θα έχουν εφαρμογή το 2027. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια από αυτά που θα έχουν εφαρμογή στο τέλος του χρόνου, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά ότι περισσότερη αξία από τα μέτρα είχε εφαρμογή τους και ότι ακούσετε το Σάββατο θα τα δείτε να γίνονται πράξη. Νόπιν ακόμα η τραγωδία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας τα ξημερώματα της 3ης 1ης Σεπτέμβρη, όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Να σημειωθεί ότι στη μία μηχανή επέβαιναν δύο γυναίκες και στην άλλη ένας 50διάχρονος άνδρας με τις αρχές να εξετάζουν εξονυχιστικά το τι οδήγησε στην τραγωδία. Στη σύλληψη 90χρονου οδηγού αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα της Αττικής Οδού στην περιοχή του Κοροπίου, προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας αστυνομικοί του τμήματος Τροχιές Αττικής. Ειδικότεροι αστυνομικοί εντόπισαν τον 90χρονο να κινείται στην αριστερή λωρίδα του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού. Άνοιξε σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα, όπως γνωστοποίησε και ο ΠΕΚΑ για την ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Για την χορήγηση της ενίσχυσης απαιτεί τη συνεχής διαμονή στις περιοχές αυτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών, όπως προκύπτει και από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων για τα τελευταία 2 έτη.
1: Easy Sports.
2: Ο Γιάννης Αποστολάκης εντυπωσιάζει με τη φανέλα του Όφη και ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτησή του.
1: Easy weather.
2: Ο καιρός για αύριο Τετάρτη αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ, μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγεί. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο, ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live at Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Easy News.
2: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα μέτρα που αναμένεται να παρουσιαστούν το βράδυ του Σαββάτου. Στο κυβερνητικό πακέτο εξετάζονται παρεμβάσεις με ορίζοντα που δεν περιορίζεται μόνο στο 2027, αλλά εκτείνεται και στα επόμενα χρόνια. Οι σχεδιαζόμενες τώρα κινήσεις αφορούν ένα ευρύ φάσμα πολιτών και οικονομικών δραστηριοτήτων, από οικογένειες και συνταξιούχους έως εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες. Σε εφαρμογή τίθεται από την ερχόμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του τραμ, με περισσότερους σειρμούς, περισσότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό. Η συχνότητα στο μεταξύ των δρομολογίων ενισχύεται και στις δύο γραμμές, τόσο κατά την πρωινή όσο και κατά την απογευματινή ζώνη αιχμής, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης και των συνθήκων μετακίνησης των επιβατών. Ποινές φυλάκισης από 2 έως και 2 έτη με τριετή αναστολή σε 15 κατηγορούμενους και χρηματικές ποινές σε ακόμα 4 επέβαλε το Τριμελές, πλημελιο δικείο σε 19 από τους 22 κατηγορουμένους στην υπόθεση ψευδών δηλώσεων παραγών της Κρήτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την εικονική χρήση εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Σε ισχύ από τη Δευτέρα, οι μειωμένες τιμές σε 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, μια κίνηση που φιλοδοξεί να ανακουφίσει εκατομμύρια νοικοκυριά. Υπογραμμίζεται ότι το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης είναι αυτές οι εκπτώσεις να αφήσουν αποτύπωμα στην τσέπη των πολιτών και παράλληλα να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον στόχων των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στην περιοχή του Ορμούζ. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στο Μπανταραμπάς και στο Σίρικ, ενώ η επιχείρηση, όπως έγινε γνωστό, ξεκίνησε στις 7 το απόγευμα.
1: Easy Sports.
2: Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, την ΑΕΛ Novi Bet για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του κυπέλου Ελλάδα Super Bet.
1: Easy weather.
2: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με ξυποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέει και ακούστε και εσάς, θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν στο Νίζ 97,2, λίγα λεπτά μετά τη μία, όπου ξεκινάμε μόλις τώρα το καθημερινό μας μαγκαζίνο, την ενημερωτική μας εκπομπή, όπου θα παρακολουθήσουμε αναλυτικά, όπως κάθε μέρα άλλωστε, τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Θα πάμε παρέα και θα τα δούμε όλα αναλυτικά σήμερα Τετάρτη, σήμερα 2 Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα θα ξαναευχηθώ σε όλους και σε όλες. Έχουμε μπει για τα καλά σε νέα τροχιά, σε νέα καθημερινότητα και σε νέα κανονικότητα. Φυσικά έχουμε επιστρέψει η πλειοψηφία από τις καλοκαιρινές διακοπές. Εντάξει, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, αλλά παιδιά, νέα σεζόν είναι αυτή και εύχομαι σε όλους όλα τα καλά. Εμείς θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο όπως πάντα με τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Σας έχω ετοιμάσει ωραία πραγματάκια προς το τελευταίο τρίλεπτο της ενημερωτικής μας εκπομπής για να δούμε κιόλας και τι θα κάνουμε αυτές τις ημέρες στην πόλη. Γι' αυτό μένετε εδώ για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε καθιερωμένα με το πολιτικό σκηνικό και κάποιες από τις κέρυες πολιτικές ειδήσεις που απασχόλησαν για τη σημερινή μέρα την δημοσιογραφία. Θα ξεκινήσουμε με την αντιπαράθεση που προέκυψε στην Βουλή με Φόντο και την ΔΕΘ, καθώς βρισκόμαστε πρώτων πυλών. Ανεβάζουν στροφές τα κόμματα εν ώψη της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να μεταφέρω. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μάλιστα, με σύνθημα ξεκίνημα νίκης, θα μιλήσει και την προσεχή Πέμπτη στο Ηράκλειο Κρήτης για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Να υπενθυμίσω, με το πολιτικό τώρα θερμόμετρο να παραμένει στα ύψη, ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε και την πρότασή του για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών, των ολιγοπολίων, τροφοδοτώντας και την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Όπως και τόνισε, η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ, θα διαβεβαίωσε, θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές. Άμεση ήταν και η απάντηση πάντως του αντιπροέδρου της κυβέρνησης ότι η Νέα Δημοκρατία φορολόγησε τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Ο Κωστής Χατζηδάκης πιο συγκεκριμένα δήλωσε ότι ο κ. Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα

εισιτήρια, δύο φορές μάλιστα. Δεν υπήρξε καμία άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό, είπε από τη μεριά του ο Κωστής Χατζηδάκης. Την ίδια ώρα, στο κόστος ζωής εστιάζουν την κριτική τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικότερα η βουλευτής του ΚΚΕ Αφροδίτη Κτένα, δήλωσε ότι προκειμένου να κερδίσουν τα νοικοκυριά, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Δεν γίνεται να έχεις και κέρδη σε σούπερ μάρκετ, κέρδη στις τράπεζες, κέρδη στις ενεργειακές εταιρείες και ταυτόχρονα χαμηλή φθηνή ενέργεια. Πραγματικά είναι τραγικό το πολιτικό προσωπικό της χώρας που οργανώνει φιέστες, ενώ ο ελληνικός λαός πεινάει. Αυτό σχολίασε έτσι με χαρακτηριστικό τρόπο. Να σας μεταφέρω ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ακολούθως ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι ακρίβεια είναι βασικό συστατικό της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η πολιτική πρέπει να αναστραφεί. Ενώ μονιμοποίηση των εποχικών πυροσβεστών και υιοθέτηση από την Βουλή των παιδιών των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον, ζητάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, τονίζοντας ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα είναι τείχος προστασίας για όλους τους εποχικούς πυροσβέστες και τις εποχικές πυροσβέστριες. Το μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς την Τετάρτη σήμερα το βράδυ στην Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε και όλα τα νεότερα και τις εξελίξεις και τις τοποθετήσεις από τον πρώην Πρωθυπουργό στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου το πρώτο ειδικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Ιμβριώτη επισκέφθηκε μόλις την Τρίτη εχθές ο Πρωθυπουργός, ένα ιστορικό σχολείο. Να σημειώσω που λειτουργεί από το 1937 και μίλησε και για το μεγάλο πρόγραμμα ανακατασκευής των σχολικών μονάδων σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως είπε, το σχολείο της Κεσαριανής είναι ένα από τα 238 σχολεία που ανακαινήθηκαν πλήρως μέσα στο καλοκαίρι μέσω και του προγράμματος, υπενθυμίζω, Μαριέτας Γιαννάκου. Είναι ένα από τα 238 σχολεία, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τα οποία κατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες. Αυτή η συνολική δωρεά για την ανακατασκευή των σχολείων σε αυτό το πρόγραμμα, να σημειώσω εγώ από τη μεριά μου, θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Μητσοτάκης ακολούθως, ο οποίος συνοδευόταν και από τον Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε και στο έργο, σημειώνοντας ότι είχαμε ανοιχτά εργοτάξια ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής. Ιδιαίτερα μνήμα έκανε και στην ειδική αγωγή, φέτος ένας στους 4 μόνιμους διορισμούς που έγιναν στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφορούν καθηγητές και δασκάλους της ειδικής αγωγής, 1.430 περίπου στον αριθμό. Διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του, επαναλαμβάνω, στο πρώτο ειδικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Ιμβριώτη. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο ζήτημα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να δούμε αναλυτικά και τι ανέφερε ο κύριος Χατζηδάκης. Στην τελική ευθεία βρίσκονται και οι κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της ΔΕΘ με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να παραχωρεί και τηλεοπτική συνέντευξη, αναφερόμενος και στα μέτρα που έχουν ουσιαστικά κλειδώσει και αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Όπως ανέφερε, τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν δημιουργηθεί θα διανεμηθούν με βάση τους ευρωπαϊκούς και δημοσιονομικούς κανόνες, είπε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική νοικοκυριού. Παράλληλα, σημείωσε ότι πρόκειται για την τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εθνικές εκλογές και για το λόγο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ότι θα παρουσιάσει το σχεδιασμό της κυβέρνησης με ορίζοντα τετραετία. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζηδάκη, η οικονομία θα αποτελέσει τον κεντρικό πυλώνα και άξονα των ανακοινώσεων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στο κοινωνικό σκέλος του κυβερνητικού προγράμματος. Ενώ, όπως είπε, η κυβέρνηση μπορεί να προχωράει και σε παρεμβάσεις στήριξης, επειδή δημιουργεί ουσιαστικά πλεονάσματα, ασκώντας παράλληλα κριτική και στην αντιπολίτευση. Έκανε και μία ξεχωριστή αναφορά στον στόχο μιας ισχυρής Ελλάδας, η οποία, όπως είπε, δεν θα είναι ισχυρή μόνο στα λόγια, αλλά θα διατηρεί και αξιοπιστία και ουσιαστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ για την ακρίβεια, το μείζον θέμα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προανήγγειλε παρεμβάσεις που θα κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες με στόχο και τον περιορισμό των επιπτώσεων του πληθωρισμού, με έμφαση στους μικρομεσαίους, με έμφαση στους συνταξιούχους και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Υποστήριξε συνέχεια ότι το πρόβλημα του πληθωρισμού στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παραμένουμε στο ζήτημα των μέτρων που εξετάζονται εν ώψη και της ΔΕΔ για οικογένειες εργαζόμενους, συνταξιούχους, επιχειρήσεις και αγρότες. Αντίστροφο, όπως σας είπα, μετρά ο χρόνος για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τώρα, στο επίκεντρο θα βρεθούν και οι οικογένειες, όπως επίσης και οι τρίτεκνοι. Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που εξετάζονται αφορά τις οικογένειες με τρία παιδιά. Ειδικότερα εξετάζεται η εξίσωση των παροχών για τους τρίτεκνους με εκείνες που ισχύουν και για τους πολυτεκνούς. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί και στους συνταξιούχους. Στο πλαίσιο των μέτρων εξετάζεται και η αύξηση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης που καταβάλλεται το Νοέμβριο, το ποσό το οποίο σήμερα ουσιαστικά ανέρχεται στα 300 ευρώ, να προσθέσω. Εξετάζεται τώρα να αυξηθεί έτσι στα 350 ή στα 400 ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμη και τα 450 ευρώ, ένα ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε μια εθνική σύνταξη. Η παρέμβαση εξετάζεται και στις διατακτικές σύντησης των εργαζομένων. Συγκεκριμένα το ημερήσιο ποσό θα μπορούσε να αυξηθεί από τα 6 στα 10 ευρώ. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η στέγαση, άλλο ένα κρίσιμο θέμα που απασχολεί την κοινωνία και συγκεκριμένα και το σπίτι μου 3. Ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο των εξαγγελίων αναμένεται να αποτελέσει η στεγαστική λοιπόν πολιτική. Το σπίτι μου 3 θα βρεθεί στο επίκεντρο των σχετικών σεναρίων. Ενώ παράλληλα μαθαίνουμε εξετάζεται και η συνέχιση των επιδοτήσεων για τις ανακαινήσεις κατοικιών. Ενώ ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών προς μακροχρόνια μίσθωση. Κίνητρα για να επιστρέψουν ακίνητα στη μακροχρόνια μίσθωση θα βρεθεί και αυτό στην ατζέντα της κυβέρνησης, όπως επίσης και το αγροτικό, αλλά και οι αλλαγές στην τεκμαρτή φορολόγηση για τους επαγγελματίες, όπως επίσης μείωση ασφαλιστικών εισφορών και τέλος σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις. Αυτό μεταξύ άλλων, σχετικά με τα μέτρα που εξετάζονται να ανακοινωθούν εν ώψη και της ΔΕΘ, της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να συνεχίσουμε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ως απολύτως παραπλανητικό χαρακτηρίζει το Υπουργείο το βίντεο που κυκλοφορεί και εμφανίζει σύμφωνα με το ίδιο δίθεν ασυνόδευτους αλλοδαπούς ανηλίκους. Όπως διευκρινίζει σε επίσημη ανακοίνωση, το βίντεο σε καμία περίπτωση δεν αφορά δομή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ούτε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς συγκεκριμένες δομές ελέγχονται αποκλειστικά από το Υπουργείο. Αυτή ήταν η σχετική μεταξύ άλλων ανακοίνωση. Τώρα, αναφορικά με την ασπίδα του Αχιλλέα, ένα θέμα από το οποίο το παρακολουθήσαμε ενδελεχώς και την Δευτέρα, αναφέρθηκε ο κύριος Δένδιας στην προχθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό, αντιντρόουν, αντιβαλιστικό θόλο ασπίδα του Αχιλλέα, λέγοντας πως στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουμε εκτός από τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία τις προκλήσεις που συνιστά για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και την Ασφάλεια μια διάσταση του διαστήματος ο κυβερνοχώρος, βαλιστική πύραυλη και τα ντρόουν, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας. Η ατζέντα του 2030 και η ασπίδα του Αχιλλέα, είπε, είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων αυτών των απειλών. Ενώ τέλος τόνισε ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό, αντιντρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. Αυτά μεταξύ άλλων και από τον κύριο Δένδια σχετικά με την ασπίδα του Αχιλλέα, αυτή την πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών και προκλήσεων, όπως και διαβεβαίωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και με αυτό το θέμα λοιπόν ολοκληρώνουμε την πρώτη μας στήλη, όπου είδαμε έτσι κάποια από τα πολιτικά θέματα που απασχόλησαν. Μένετε εδώ, σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε. Έρχεται η εσωτερική επικαιρότητα, η αμέσως επόμενη δεύτερη στήλη, η οποία και παίρνει την σκυτάλη εδώ στο Easy 97,2.

Για να συνεχίσουμε λοιπόν σιγά σιγά και σε αμέσως επόμενη ενότητα, μόλις τώρα η οποία και ακολουθεί, έχω να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό σε όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά την σημερινή δισογραφία μας από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Λίγο πριν παρακολουθήσαμε το πολιτικό σκηνικό, κάποια από τα κέρια πολιτικά γεγονότα που διαμορφώθηκαν για τη σημερινή ημέρα και απασχόλησαν. Στο σημείο αυτό περνάμε στην εσωτερική δισιογραφία της ημέρας και πάμε να ξεκινήσουμε με την ατζέντα των θεμάτων μας που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, να δούμε κάποια από τα επιμέρους νεότερα και τις εξελίξεις που έχουμε. Καταρχάς, φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν όλα όσα έρχονται στο φως για την υπόθεση με το βρέφος, όπως σας προανέφερα, που βρέθηκε, υπενθυμίζεται, δολοφονημένο και κατεψυγμένο στην Κυψέλη. Παράλληλα, φως στο θρίλερ, πιστεύεται ότι θα ρίξουν και οι καταθέσεις των τριών παιδιών, τα οποία και διαγνώστηκαν με αφροδίσιο νόσημα, σύμφωνα με πληροφορίες. Στο επίκεντρο των ερευνών, να σημειώσω, βρίσκονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, μεταξύ άλλων και του DNA, αλλά και η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την οποία το περίπου 8 μηνών αγοράκι κατακρεουργήθηκε με σχεδόν 20 μαχαιριές από ένα και μόνο μαχαίρι και στη συνέχεια καταψύχθηκε και μεταφέρθηκε μέσα σε μία βαλίτσα. Από την πρώτη στιγμή, τώρα η 38χρονη Γερμανίδα, υπογραμμίζω, η οποία είναι έγκυος, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι το μωρό ήταν δικό της και πως το γέννησε σε νοσοκομείο, χωρίς όμως να επιδείξει τα κατάλληλα έγγραφα. Κατά τη διαδικασία, μάλιστα, της προανάκρισης, 38χρονη έδινε στους αστυνομικούς να μεταφέρω συνεχώς διαφορετικές εκδοχές. Την τελευταία, μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι γέννησε το μωρό και όταν ήταν περίπου 8 μηνών πέθανε. Γεγονός που ταιριάζει χρονικά και με το ιατροδικαστικό πόρισμα. Όπως σημείωσε η κατηγορούμενη μητέρα, ο ένας μου γιος είχε κλέψει ένα κινητό πριν ένα χρόνο στα Πατήσια. Ήταν μαζί και ο άλλος μου γιος. Τότε τα πήγαν στο Πέδον, στην Αγία Σοφία, γιατί δεν υπήρχε χώρο στο χαμόγελο του παιδιού. Έμειναν εκεί, είπε η 38χρονη, για μία εβδομάδα, γιατί θεώρησαν ότι τα παραμελούσα και τα πήραμε τελικώς σπίτι. Μας επίπληξαν. Το κορίτσι είναι έγκυος των Αφγανών. Είχα την υποψία, αλλά μου έλεγε όχι. Αυτά ανέφερε, επαναλαμβάνω, η 38χρονη η μητέρα. Από την άλλη, τώρα ο 43χρονος πατέρας στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς. Φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να δήλωσε πως ηρέμησε το σπίτι τους όταν πέθανε το μωρό. Στο διαμέρισμα, μάλιστα, στην Κυψέλη φαίνεται πως διέμεναν συνολικά 6 άτομα. Να διευκρινίσουμε, ο 43χρονος ημεδαπός με την 38χρονη Γερμανίδα έμεναν μαζί με τρεις ανήλικους που κατά δήλωσή τους είναι τα παιδιά τους. Η μεγαλύτερη κόρη, να υπενθυμίσω, 15 ετών, η οποία είναι έγκυος, ο 26χρονος Αφγανός και δύο μικρότερα αγόρια, και οι τρεις ανήλικοι διαγνώστηκαν και οι τρεις με αφροδίσιο νόσημα, όπως είπαμε και στην αρχή του θέματος. Τώρα, λάτρης της τεχνητής νοημοσύνης, με την οποία και μετέτρεπε τον εαυτόν του σε πυγμάχο, τρομοκράτη, τράπερ, χαρακτήρα ηλεκτρονικών παιχνιδιών ακόμα και φυλακισμένο, ο 43χρονος έκτιζε προφίλ ατόμου με έντονη παραβατικότητα. Σε ένα άλλο, μάλιστα, ψηφιακό σενάριο, σύμφωνα με τις αρχές, παρουσιάζεται να συλλαμβάνεται με χειροπέδες στα χέρια. Ενώ, όπως αναφέρει και η αστυνομία, ο 43χρονος είχε βρεθεί και τον Απρίλιο του 2020 αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη έπειτα από την καταγγελία γυναίκας από την Γερμανία για υπόθεση μαστροπίας. Η γυναίκα τώρα αυτή φέρεται να ανέφερε ότι γνώρισε τον 43χρονο μέσω κοινωνικών δικτύων και ταξίδευσε στην Ελλάδα έχοντας πιστεί ότι εκείνος έτρεφε συναισθήματα για την ίδια. Την ίδια στιγμή, πάντως, ανατριχύλα, με συγχωρείτε, προκαλούν και ισχυρισμοί του 43χρονου που φέρεται ως ο πατέρας του βρέφου. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το βρέφος έκλαιγε συνεχώς και η κατάσταση αυτή προκαλούσε μεγάλη ψυχολογική πίεση στην σύζυγό του. Μάλιστα, ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το λάθος μωρό που τους είχαν παραδώσει στο μαιευτήριο ήταν σατανισμένο και έκλαιγε διαρκώς. Μεταφέρουμε και λίγο το χρονικό, αλλά και όσα έχουν υποθεί από τους δύο δράστες. Στο μεταξύ, το απόγευμα της Δευτέρας, υπενθυμίζω ότι ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων. Σε βάρος τους, μάλιστα, ασκήθηκε και ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Ενώ στη διάρκεια οδηγήθηκαν και ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο και ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν στις 10 το πρωί, σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Στο αμέσως επόμενο αυριανό μας μαγκαζίνο θα δούμε και τα νεότερα και τις επιμέρους εξελίξεις που θα προκύψουν.
Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στο ναυάγιο στην Κερίνια, γιατί πληθαίνουν και καταγγελίες, θέλω να σας πω, για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το πλοίο που βυθίστηκε στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, ενώ συγκλονίζουν ταυτόχρονα και οι μαρτυρίες για τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες. Τώρα 9 άνθρωποι έχουν ήδη προφυλακιστεί, να μεταφέρω, μεταξύ των οποίων και ο καπετάνιος του πλοίου, ενώ από τους συνολικά 14 υπόπτους που τέθηκαν ουσιαστικά υποκράτηση, οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι. Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου, να σημειώσουμε, έγινε γνωστό ότι το καταμαράν είχε προσαράξει στο παρελθόν και είχε επισκευαστεί και με μπάλωμα. Σύμφωνα με τον τουρκικό μάλιστα τύπο, το πλοίο πρέπει να φέρεται, μάλλον να άρχισε να μπάζει νερά ακριβώς από το σημείο στο οποίο είχε γίνει και συγκεκριμένη επισκευή. Δεν είναι μάλιστα και η πρώτη φορά που καταγγέλλεται ότι το μοιραίο καταμαράν έμπαζε νερά. Επιβάτης μάλιστα που ταξίδεψε με το πλοίο πριν από 3 περίπου μήνες ανέρτησε και βίντεο στο οποίο καταγράφεται και αναστάτωση των επιβατών όταν διαπίστωσαν ότι έμπαιναν νερά στο εσωτερικό του. Ενώ την ίδια ώρα οι εικόνες από τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι ναυαγοί εξακολουθούν να συγκλονίζουν τις αρχές αλλά και την κοινωνία, με τις κραυγές πανικού να ακούγονται λίγες στιγμές προτού το καταμαράν χαθεί ανοιχτά της Κερίνιας. Να αναφέρω ότι ραγίζουν τις καρδιές και οι μαρτυρίες των επιβατών που έζησαν τον εφιάλτη της βύθισης. Ο τουρκικός μάλιστα τύπος αποκαλεί μάνα της χρονιάς μια γυναίκα η οποία, όταν δεν βρέθηκε σωσίβιο για την κόρη της, της έδωσε το δικό της θυσιάζοντας τη ζωή της για να σωθεί το παιδί της. Συγκλονιστική τώρα είναι και η μαρτυρία μιας άλλης γυναίκας η οποία έχασε 2 από τα 3 της παιδιά και περιγράφει και τη μάχη που έδωσε για να τα σώσει. Ανατριχιαστικές λοιπόν οι λεπτομέρειες. Παράλληλα πληθαίνουν, όπως σας προανέφερα, και οι καταγγελίες των επιβατών για τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της τραγωδίας. Τώρα οι καταγγελίες βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας και κλείνουμε με αυτό για τα αίτια του ναυαγίου, την ώρα που ο απολογισμός της τραγωδίας είναι εξαιρετικά βαρύς. 8 άνθρωποι πνίγηκαν και 20 εξακολουθούν να αγνοούνται. Να συνεχίσουμε τώρα στη Λάρισα και σε ένα αμέσως επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τον ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα, καθώς έχουμε εξελίξεις. Καθώς αποφυλακίστηκε μόλις εχθές Τρίτη με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, στο οποίο είχε συμβεί, υπενθυμίζω, η φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα κιόλας να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ο Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης, να σας θυμίσω, βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου, όταν μετά την πολύωρη απολογία του, θυμόμαστε πολύ καλά, είχε κριθεί προφυλακιστέως με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα. Η έρευνα τώρα των αρχών επικεντρώθηκε στην διαρροή προπανίου και σε συνθήκες ασφαλείας του εργοστασίου, ενώ η δικαστική τώρα διερεύνηση συνεχίζεται κανονικότατα. Να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στην σύγκρουση, στην τραγική σύγκρουση και στο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και να σας μεταφέρω και το χρονικό, καθώς 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο όταν 2 μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν σφοδρά και σε συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Τώρα το βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως δημοσιότητας καταγράφει καρέ-καρέ την σφοδρή σύγκρουση των 2 μηχανών. Το δυστύχημα σημειώθηκε, θυμίζω, λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν η μία μηχανή στην οποία επέβαιναν μία 27χρονη και μία ακόμα γυναίκα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων συγκρούστηκε πλαγιομετικά, σύμφωνα πλαγιομετοπικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την Αρμένη Βράιλα, με την δεύτερη μηχανή, την οποία οδηγούσε ένας άνδρας 51 ετών. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε πως ψάχνουμε βιντεοληπτικό υλικό για να εξετάσουμε αν κάποιος παραβίασε κόκκινο, το οποίο αποτελεί και ένα από τα σενάρια. Ο απολογισμός τώρα είναι βαρύς και οι 3 αναβάτες έχασαν τη ζωή τους. Στο σημείο έσπευσαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, με την τροχέα να διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Αναφορικά τώρα με το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να περάσουμε και σε αυτό το δημοσίευμα. Ποινές φυλάκιση από 1-2 έτη με τριετή αναστολή σε 15 κατηγορούμενους και χρηματικές ποινές σε ακόμα 4 επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο σε 19 από τους 22 κατηγορούμενους. Να σας μεταφέρω στην υπόθεση ψευδών δηλώσεων παραγωγών της Κρήτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την εικονική χρήση εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Το δικαστήριο μάλιστα κήρυξε 14 από τους κατηγορούμενους ένοχους ως φυσικούς αυτούργους απάτη.
τη σχετική με τι επιχορηγήσει που αφορούσε επιδοτήσει από 25 έως και 80.000 ευρώ για το διάστημα 2019-2020. Σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα και στοιχεία, αλλά και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αναφορικά τώρα με το ζήτημα που αφορά την ενίσχυση των οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, να σας πω ότι άνοιξε μόλις εχθές η ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚ. Επίσης, επαναλαμβάνω, για τη χορήγηση της ενίσχυσης απαιτείται μεταξύ άλλων τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε αυτές τις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές. Ενώ ως μόνιμη κατοικία νοείται η συνεχής διαμονή στις περιοχές αυτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών, όπως και προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων για τα 2 τελευταία φορολογικά έτη. Και ο χρόνος μας έτρεξε ιδιαίτερα, 10:39 πρώτα λεπτά. Είχα ακόμα 5 θέματα να δούμε και να ασχοληθούμε. Δεν μας έφτασε ο χρόνος στο μεταξύ. Τα υπόλοιπα θέματα μαζί με τις εξελίξεις του στάτους θα τα δούμε και αναλυτικά στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Εμείς κλείνουμε μόλις τώρα την δεύτερη στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε σε αναμονή ακόμα αρκετές ενότητες και θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο εδώ στον Easy 97,2.

Και πάμε να συνεχίσουμε στο σημείο αυτό σε αμέσως επόμενη ενότητα, μιας και ολοκληρώσαμε και το σύντομο διαφημιστικό break. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας στο Mon Amour από Σιλμάν. Εδώ φυσικά στον Easy 97,2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλημέρα να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο. Θα πω ξανά καλό μήνα σήμερα Τετάρτη, σήμερα 2 του Σεπτέμβρη. Έχουμε μπει για τα καλά σε νέα τροχιά και σε νέα κανονικότητα. Ήταν η στιγμή, η αλήθεια είναι. Εμείς θα προχωρήσουμε τώρα στην τρίτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής, όπου μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θα περάσουμε τώρα στην οικονομική επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκυτάλη. Η οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει, αλλά όπως λέμε καθημερινά, θα τα δούμε όλα ψύχρεμα, θα δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές, αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα και καθιερωμένα να δούμε πού κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, να δούμε και το διεθνή σκηνικό. Στο μεταξύ, νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς αγορές ενέργειας. Να σας μεταφέρω, καθώς η ένταση στον Περσικό κόλπο εξακολουθεί να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου, ενώ την ίδια στιγμή το φυσικό αέριο κινείται σε υψηλό 44 μηνών, μάλιστα, δημιουργώντας και νέες ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος εν ώψη και του χειμώνα. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμα μία φορά το Brent, όπως καταλαβαίνετε, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο. Η τιμή πιο συγκεκριμένα του αργού ξεπέρασε εκ νέου κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας εχθές το όριο των 91 δολαρίων το βαρέλι, φτάνοντας περίπου στα 91,5 δολάρια. Παρά την ενδοημερήση έτσι αποκλιμάκωση, γιατί μετά κινήθηκε κοντά στα 91 δολάρια, τα επίπεδα παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά και προκαλούν έτσι και προβληματισμό για τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν στην παγκόσμια οικονομία. Η άνοδος του πετρελαίου μεταφράζεται και σταδιακά, να προσθέσω εγώ, σε αυξημένο κόστος μεταφορών και αργά ή γρήγορα και σε νέες πιέσεις στην Αντλία. Και να συνεχίσουμε, να περάσουμε στον πληθωρισμό. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat, όπου άνοδο μίας μονάδας μέσα σε ένα μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός για τον μήνα Αύγουστο τώρα, ο οποίος και ανεβαίνει στο 3,7% από το 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, όπως σας προανέφερα, της Eurostat. Σύμφωνα με την ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια, που είναι και ο βασικός φταίχτης, όπως και γνωρίζουμε. Τα τρόφιμα τώρα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν έχουν επιβαρύνει ιδιαίτερα τον δείκτη. Η τάση λοιπόν είναι ανωδική σε όλη την Ευρωζώνη, να μεταφέρω. Συνολικός πληθωρισμός ανεβαίνει στο 3,3 για τον μήνα Αύγουστο από το 2,9, επαναλαμβάνω, τον μήνα Ιούλιο. Η Ελλάδα βρίσκεται μία μονάδα πάνω από τον μέσο όρο. Ενώ από κυβερνητικής πλευράς βλέπουμε ότι αναμένεται να φανεί από τον Σεπτέμβριο που διανύουμε, αν τα μέτρα που έχουν ληφθεί θα δώσουν ανάσες στα νοικοκυριά και αν αυτό θα αποτυπωθεί στους δείκτες. Προς το παρόν, ο Αύγουστος καταγράφει σαφή επιβάρυνση. Σε περίπου 10 ημέρες, με συγχωρείτε, θα υπάρξει και μια οριστική εικόνα από την Eurostat, ενώ νωρίτερα θα ανακοινωθούν και τα στοιχεία της Elstat. Η νέα επιτάχυνση μάλιστα των τιμών αποδίδεται και σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο του ενεργειακού κόστους, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι διαταραχές στις ενεργειακές ροές έχουν αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου. Η εξέλιξη του πληθωρισμού, να υπογραμμίσουμε, αναμένεται πλέον να βρεθεί και στο επίκεντρο της επόμενης συνεδρίασης της ΕΚΤ, με τις αγορές να προεξοφλούν και νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου τον Σεπτέμβριο. Αυτά μεταξύ άλλων για τον πληθωρισμό για τον μήνα Αύγουστο. Μένουμε συντονισμένοι στο μεταξύ για να δούμε και νεότερα που θα προκύψουν και για τον τρέχον μήνα. Και να συνεχίσουμε στην ΔΕΘ, γιατί είμαστε πρώτον πυλών. Όπως ξέρετε, σημαντικότατο τώρα ενδιαφέρον προσελκύει ήδη ο διαγωνισμός για το έργο ανάπλασης του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου της ΔΕΘ, ένα θέμα που απασχολεί ιδιαιτέρως, ένα project προϋπολογισμού που φτάνει τα 204,6 εκατομμύρια ευρώ και εισέρχεται πλέον και στην φάση υλοποίησης με την κατασκευή, όπως γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, να προγραμματίζεται να αρχίσει το 2027, το επόμενο έτος, και να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2030. Τα παραπάνω μάλιστα επεσήμανε και μόλις χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης της φετινής, ο πρόεδρος της ΔΕΘ Χελ Expo, ο Χρήστος Τσεντεμεϊδής, υπενθυμίζοντας ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών σχετικά με το έργο αυτό να είναι 21 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας ότι ο ανάδοχος αναμένεται να έχει επιλεγεί έως και το τέλος του 2026. Αφού λοιπόν υπενθύμισε ότι το έργο αυτό συζητείται
επί 17 ολόκληρα χρόνια, πρόσθεσε, απαντώντας και σε σχετικό ερώτημα, μάλιστα, ότι έχει επιτέλους γίνει ένα τεράστιο άλμα μπροστά. Και συμπλήρωσε πως η διοίκηση της εταιρείας έχει εργαστεί και νυχτημερών, όπως είπε, ώστε να ευθυγραμμιστούν και οι απόψεις τουλάχιστον 10 φορέων για να υπάρξει και συνένεση για το έργο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΘ, το υψηλό επίπεδο project management του έργου διασφαλίζει την σωστή υλοποίησή του, καθώς όλη η διαδικασία της κατασκευής χρειάζεται να προχωρήσει και απρόσκοπτα για να μην υπάρξουν και όλες και άλλες καθυστερήσεις. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και κλείνουμε με αυτό, το έργο δεν μπορεί να περιμένει άλλο και χρειάζεται να είναι έτοιμο το 2030, γιατί ο ανταγωνισμός δεν περιμένει, όπως είπε, και πολλές πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα ήθελαν να πάρουν και την θέση της Θεσσαλονίκης στο εκθεσιακό γίγνεσθε. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, καθότι σε εφαρμογή έχει τεθεί από την Δευτέρα η πρωτοβουλία, να θυμίσω, για την μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, με τις μειώσεις να φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις έως και το 44%. Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της πρώτης πάντως ημέρας εφαρμογής, έχουν ενταχθεί 1.740 κωδικοί προϊόντων, θυμίζω, ενώ η μέση μείωση διαμορφώνεται περίπου στο 9,5%, μην ξεχνιόμαστε. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μεγάλες μειώσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, αλλά και στα σχολικά είδη, εν ώψη και της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Από τους 1.740 κωδικούς πάντως που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή, περίπου 1 στους 5 καταγράφει και διψήφια μείωση τιμής. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα επώνυμα προϊόντα, έχουν ενταχθεί 875 κωδικοί, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από το 5 έως και το 44% και τον μέσο όρο να διαμορφώνεται περίπου στο 9%. Παράλληλα, 76 κωδικοί επώνυμων προϊόντων εμφανίζουν και τελική μείωση της τάξης του 15% και άνω, ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις εντοπίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων στα ζυμαρικά, όπου σε ορισμένες κωδικούς φτάνουν έως και το 44%. Να δούμε τι γίνεται και με το ζήτημα των κρεάτων, γιατί συνολικά 100 κωδικοί κρέατος συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, με τις μειώσεις εδώ σε αυτή την κατηγορία να κυμαίνονται από 5% και 28%, ενώ ο μέσος όρος της μείωσης διαμορφώνεται περίπου στο 7,5%. Να σημειώσω και να μεταφέρω ότι δεν είναι η ίδια η μείωση σε όλα τα σούπερ μάρκετ, όπως αναφέρεται. Να υπογραμμίσουμε και γιατί ειδικά τα μπελάκια στα ράφια, γιατί για την αναγνώριση των προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία έχουν προβλεφθεί αυτά τα ειδικά τα μπελάκια που θα τα βλέπετε στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τα οποία και τοποθετούνται μπροστά ακριβώς από τα συγκεκριμένα προϊόντα, από τις συγκεκριμένες κατηγορίες ουσιαστικά που υπόκεινται στις συγκεκριμένες μειώσεις και στην πρωτοβουλία για την μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Και συνεχίζουμε στην ΑΔΕ, γιατί μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, το νέο κύκλο πληστηριασμών με 43 ακίνητα ανοίγει στα 15 μέρες, δηλαδή στις 16 Σεπτεμβρίου. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντείνοντας και τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Πρόκειται για κάθε τύπο ακίνητα, δηλαδή από αποθήκες λίγων τετραγωνικών και αγροτεμάχια μέχρι μεγάλα οικόπεδα και παλιές κατοικίες ή εκτεταμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αφορά την Αττική, τη Μύκονο, τη Δράμα, τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και την Χαλκιδική, με τις τιμές πρώτης προσφοράς να αρχίζουν από μόλις 1.000 ευρώ και να φτάνουν έως και, τα 1.247 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε αυτός ο νέος κύκλος πληστηριασμών σε 43 ακίνητα ανοίγει σε περίπου 15 ημέρες, δηλαδή στις 16 Σεπτεμβρίου. Και να κλείσουμε με την ΔΥΠΑ, καθώς συνεχίζει την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στις 50 επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος του 2026-2027, αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα 41 ειδικότητες με υψηλή μάλιστα ζήτηση στην αγορά εργασίας, όπως επισημαίνεται. Η προθεσμία στο μεταξύ υποβολής αιτήσεων λύγει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, αυτή την Κυριακή, και ώρα 23:59. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεις έχουν νέοι ηλικίες 15 έως και 29 ετών, κατόχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου, οι οποίοι και βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης κατάρτισης και απασχόλησης κατά την ημερομηνία
εγγραφής με την υποβολή των αιτήσεων, όπως ξέρετε, να γίνεται αποκλειστικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Και ολοκληρώνουμε τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας που απασχόλησαν για σήμερα την ειδησιογραφία. Με αυτό το θέμα, 9 και 41 λεπτά ο χρόνος μας, ολοκληρώσαμε και την οικονομική επικαιρότητα, την συγκεκριμένη ενότητα ουσιαστικά του σημερινού μας μαγκαζίνου, το οποίο όμως συνεχίζεται κανονικά. Μέχρι τώρα έχουμε ολοκληρώσει τις 3 πρώτες ενότητες και απομένουν, είναι σε αναμονή ακόμα 3, οπότε μένετε εδώ. Εμείς επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα, γιατί την σκυτάλη παίρνει η διεθνή επικαιρότητα, ειδήσεις από τον κόσμο, οπότε μένετε εδώ και ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως σας προανέφερα λίγα δευτερόλεπτα πριν. Συνεχίζουμε μόλις τώρα με την αμέσως επόμενη στήλη του σημερινού μας καθημερινού μαγκαζίνου εδώ στον Ιζεν 7,2. Την σκητάλη παίρνει τώρα η ενότητα της διεθνούς επικαιρότητας και πάμε να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα. Θα ασχοληθούμε με το Νεπάλ για να δούμε και όλες τις εξελίξεις και τα νεότερα που έχουμε για την συγκεκριμένη κατάσταση και τραγωδία που επικρατεί. Η εικόνα καταρχάς να πω και να μεταφέρω τις καταστροφές στο Νεπάλ γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερη όσο περνούν οι μέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν την χώρα. Ο απολογισμός τώρα των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους 1000 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Για 7η μάλιστα συνεχόμενη κιόλας ημέρα, διασώστες και στρατιωτικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο αναζητώντας επιζώντες αλλά και αγνοούμενους σε χωριά, πόλεις και υποδομές που καταστράφηκαν από τα ορμητικά νερά. Ιδιαίτερη μάλιστα ανησυχία να σας μεταφέρω προκαλεί και η τύχη εκατοντάδων εργατών, οι οποίοι εκτιμάται τώρα ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών. Οι διασώστες κατάφεραν τουλάχιστον να σώσουν περίπου 300 εργάτες, ωστόσο 600 ακόμα, μεγάλος και τεράστιος αριθμός να προσθέσω, παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Νεπάλ. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό μάλιστα απολογισμό, 987 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ άλλοι 13 σκοτώθηκαν στην Κίνα και στις δύο πάντως χώρες αγνοούνται συνολικά 4.462 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 3.916 στο Νεπάλ και 546 στην κινέζικη περιοχή του Θιβέτ. Σύμφωνα με επιπλέον και επιμέρους πληροφορίες, ο στρατός έχει επιστρατεύσει και κάθε διαθέσιμο μέσο, έτσι. Σε ορισμένα μάλιστα σημεία προχώρησε και ακόμα και σε ανατινάξεις τμήματων πλαγιών, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε αποκλεισμένες σύραγγες, ενώ διοχετεύεται αέρας στο εσωτερικό του στην προσπάθεια εντοπισμού των επιζώντων. Την ίδια ώρα τώρα ελικόπτερα μεταφέρουν διασώστες, στρατιώτες και ανθρωπιστική βοήθεια σε απομονωμένες κοινότητες, ενώ πολλοί κάτοικοι παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση και πόσιμο νερό, ενώ σε αρκετές περιοχές οι μετακινήσεις, να σας πω ότι εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά δύσκολες λόγω και των κατολιστήσεων αλλά και των καταστροφών σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο. Οι αρχές από τη μεριά τους παραμένουν σε επιφυλακή όλες αυτές τις μέρες, καθώς η στάθμη των υδάτων σε ορισμένες περιοχές παρουσιάζει και νέα άνοδο, προκαλώντας και φόβους για περαιτέρω πλημμυρικά φαινόμενα. Κάτοικοι τώρα που επέζησαν τις θεομηνίες πέρασαν τη νύχτα σε επαγρύπνηση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παρακολουθώντας και την εξέλιξη της κατάστασης. Συγκλονιστικές είναι και οι εικόνες που έχουν δει το φως δημοσιότητες από τις επιχειρήσεις ανάσυρσης των θυμάτων. Διασώστες πιο συγκεκριμένα εντοπίζουν συνεχώς νέες ορούς ακόμα και σε σημεία όπου τις μετέφεραν τα ορμητικά νερά, όπως είναι ταράτσες κτηρίων και όχθες ποταμών. Σε ορισμένες περιοχές έχουν πραγματοποιηθεί και προσωρινές ταφές, ενώ συλλέγεται και γενετικό υλικό, όπως μαθαίνουμε από το αδιεθνή μέσα, προκειμένου να καταστεί και δυνατή η ταυτοποίηση των θυμάτων. Ο πρωθυπουργός τώρα του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, δήλωσε μόλις την Δευτέρα, υπενθυμίζω, ότι πάνω από 11.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ενώ σε κάποιες περιοχές έχουν αποκατασταθεί και η ηλεκτροδότηση αλλά και οι τηλεπικοινωνίες. Στην Ενεργία κατάφερε να αποκαταστήσουν και το δικό δίκτυο σε συγκεκριμένες όμως περιοχές, γιατί όπως σας είπα πάρα πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουν στις κυκλοφορίες στην πόλη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα έχει λάβει και περισσότερο από 42 εκατομμύρια δολάρια, θυμίζω, βοήθεια μετά την καταστροφή, με την κυβέρνηση να αναμένει και το αναμένει πως το συγκεκριμένο ποσό των 42 εκατομμυρίων ευρώ να αυξηθεί σημαντικά το επόμενο διάστημα. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων για το Νεπάλ και κάποιες από τις επιμέρους εξελίξεις και νεότερα που είχαμε. Πάμε να συνεχίσουμε στην Ρωσία, πάμε να συνεχίσουμε στο Ρωσο-Ουκρανικό, όπου τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη στο Κίεβο και την περιφέρειά του 9 μαζικά ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας με τον Ουκρανό. Τώρα πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να καλεί και τους εταίρους του να του παράσχουν επιπλέον μέσα αντιβαλιστικής άμυνας. Στη διάρκεια της νύχτας, δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου άκουσαν και περισσότερες από 10 ισχυρές εκρήξεις και είδαν και λάμψεις στον ουρανό της Ουκρανικής πρωτεύουσας, ύστερα και από τον συναγερμό που σήμανε ο στρατός για την επικείμενη επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Αυτή ήταν και η έκτη συνεχής κατά την οποία η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανική πρωτεύουσα, να θυμίσω. 4 και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της βολής της στην Ουκρανία, η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματα κατά της χώρας, κυρίως με βαλιστικούς πυράβλους, τους οποίους το Κίεβο πασχίζει να αναχαιτήσει, καθώς δεν διαθέτει επαρκή μέσα.
Η Ουκρανική, στο μεταξύ, Υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών ανακοίνωσε επίσης ότι λιμενικές υποδομές στην Οδυσσό, στη Μαύρη Θάλασσα, έγιναν στόχος ρωσικής επίθεσης. Αυτό το μαζικό πλήγμα τώρα στοχοθέτησε και ενεργειακές υποδομές και προκάλεσε και πυρκαγιά σε μια ολόκληρη πολυκατοικία, όπου τραυματίστηκε ένας άνθρωπος και αναφέρθηκε από την. Αναφέρθηκαν οι συγκεκριμένες πληροφορίες από την υπηρεσία μέσω Telegram. Από την άλλη πλευρά, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαπέλυσε αυτό το μαζικό πλήγμα με όπλα υψηλής ακρίβειας, μεγάλου βεληνικού και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα μάχης. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίθεση σκόπιμα προκάλεσε ζημιές στο σημείο διέλευσης των συνόρων με τη Ρουμανία, όπως επίσης και σε υποδομές εξαγωγών, και πρόσθεσε πως χιλιάδες οικογένειες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για ακόμα μία μέρα. Να προχωρήσουμε σε επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τον ΟΗΕ. Το Παγκόσμιο Πιστητικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, μάλιστα, ανακοίνωσε μόλις εχθές ότι μειώνει στο μισό την βοήθειά του στην Δυτική Όχθη λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, μειώνοντας σε 200.000 τον αριθμό των ωφελουμένων. Εκτιμά ο ΟΗΕ ότι 900.000 άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση επισητιστικής ασφάλειας στη Δυτική Όχθη. Πρόκειται για περισσότερο από το 1 τέταρτο του πληθυσμού. Να προσθέσω, ενώ πριν από 2 χρόνια, αν θυμάστε, ήταν το 11%, σύμφωνα με τον Σον Χιούζ, τον εκπρόσωπο του οργανισμού, δηλαδή, στο Παλαιστινιακό έδαφος. Αυτά σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ. Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στο ζήτημα του καύσωνα και συγκεκριμένα στην Ισπανία, όπου περισσότεροι από 5.000 θάνατοι που αποδίδονται στις υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ισπανία από την 1η Ιουνίου έως και τις 31 Αυγούστου του τρέχοντος φυσικά έτους του 2026. Αριθμός ρεκόρ, έτσι, για τη συγκεκριμένη περίοδο από το 2015 συγκριτικά, όταν άρχισε και η συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Ινστιτούτου Υγείας Κάρολος Γάμα, τα οποία και επικαλείται και το Γαλλικό Πρακτορείο στην Ζέστη, αποδόθηκαν και οι 937 θάνατοι τον Ιούνιο, 2025 τον Ιούλιο και 2149 τον Αύγουστο. Εξαιρετικά μεγάλος αριθμός, συνολικά εκτιμόμενοι δηλαδή θάνατοι κατά τους τρεις αυτούς θερινούς μήνες, ανήλθαν σε 5.111. Το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ είχε καταγραφεί το καλοκαίρι του 2022, να υπενθυμίσω, όταν 4.652 θάνατοι είχαν αποδοθεί επίσης στην Ζέστη. Την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχαν καταγραφεί και 3.651 θάνατοι και το 2024 συνολικά 1.977. Αυτά σύμφωνα λοιπόν με τον επικαιροποιημένο απολογισμό και σύμφωνα με τα δεδομένα, όπως σας προανέφερα, του Ινστιτούτου Υγείας Κάρολος Γάμα. Θέλω να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που είχαμε απασχοληθεί ιδιαιτέρως και είχε να κάνει με το ζήτημα της επίθεσης με ντρόουν στην Λειψία. Τώρα, ως απόπειρα επίθεσης από την Μόσχα και τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, αναμένεται να χαρακτηρίσει η γερμανική κυβέρνηση αυτό το περιστατικό με τα οπλισμένα ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild. Οι υπουργοί εσωτερικών, πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να παρουσιάσουν και περισσότερες πληροφορίες και νεότερα και δεδομένα για την εν λόγω υπόθεση. Οποιαδήποτε μέτρα σε βάρος της Ρωσίας θα συντονιστούν και με τους Ευρωπαίους εταίρους, μαθαίνουμε, της Γερμανίας. Στο μεταξύ, στην συνέντευξη τύπου δεν αναμένεται να παραστεί ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς, όπως διευκρινίζει η γερμανική εφημερίδα. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που να αποδίδει μάλλον την ευθύνη στη Μόσχα. Το γερμανικό πάντως Υπουργείο Εσωτερικών και κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγαν να σχολιάσουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ουσιαστικά έδωσε με δημοσίευμά της η εφημερίδα Bild. Οπότε μένουμε συντονισμένοι και σίγουρα το επόμενο διάστημα θα έχουμε περισσότερα νεότερα για αυτό το θέμα και αν θα επιβεβαιωθούν, με συγχωρείτε, οι συγκεκριμένες πληροφορίες. Και να περάσουμε και σε ένα τελευταίο θέμα, να συνεχίσουμε στο Grand Canyon, όπου ένας άνθρωπος εξακολουθεί να αγνοείται μετά την ευνίδια πλημμύρα στο Grand Canyon που προκάλεσε το Σάββατο τον θάνατο 2 ανθρώπων σε έναν από τους πιο τουριστικούς προορισμούς των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής. Οι αρχές μάλιστα είχαν κάνει λόγο και για 15 αγνοούμενους. Επικεφαλής τώρα των επιχειρήσεων δήλωσε μόλις εχθές το βράδυ ότι 82 άνθρωποι έχουν διασωθεί στο Grand Canyon. Υπάρχει ένα άτομο που έχει αναφερθεί ως αγνοούμενο, πρόσθεσε στην συνέχεια. Ωστόσο, οι μετεωρολογικές προβλέψεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν κάπως την πορεία και το ρυθμό των επιχειρήσεων διάσωσης, προειδοποίησε, με τις καταιγίδες και τις έντονες βροχοπτώσεις να εξακολουθούν να αποτελούν πιθανότητα. Ακόμα δεν έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά με τον έναν αυτόν αγνοούμενο. Θα δούμε και αν θα έχουμε επιπλέον νεότερα στο αυριανό μας επόμενο μαγκαζίνο. Και μόλις λοιπόν 10 και 27 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας ολοκληρώσαμε και αυτή την τέταρτη κατά σειρά στήλη τη σημερινή μας ενημερωτική εκπομπή εδώ βεβαίως στον Easy 97,2. Έχουμε σε αναμονή ακόμα 2 ενότητες. Στο μεταξύ θα περάσουμε εμείς ένα σύντομο break. Θα έρθει και η επιτυχία μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και τη ισογραφία. Εσείς μένετε εδώ και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στον Easy 97,2.

Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε και το σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε λίγο πριν, επιστρέψαμε φυσικά εδώ στις θέσεις μας στο καθημερινό μαγκαζίνο στο Easy 97,2, όπου παρακολουθούμε και αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε όλων των εποχών, όπως κάναμε και λίγο πριν, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο να πω ξανά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλό μήνα φυσικά, γιατί από χθες καλωσορίσαμε και τον μήνα Σεπτέμβριο. Μπήκαμε σε μια διαφορετική κανονικότητα, σε διαφορετική πραγματικότητα. Έχουμε επιστρέψει και η πλειοψηφία, θέλω να πιστεύω, από τις καλοκαιρινές διακοπές. Και επιστροφή λοιπόν στην βάση, επιστροφή στις υποχρεώσεις, αλλά όλα καλά. Λοιπόν, εμείς στο σημείο αυτό θα περάσουμε στην προτελευταία ενότητα της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής. Θα περάσουμε στην προτελευταία ουσιαστικά στήλη με αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού μέχρι και τις 2. Υπενθυμίζω, πάμε παρέα, οπότε μένετε εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε καθιερωμένα με την αθλητική δισογραφία μας και πάμε να περάσουμε ευθύς αμέσως σε Ολυμπιακό. Νομίζω φαντάζεστε γιατί, γιατί είναι όλα επίσημα. Ο Γκουστάβο Πουέρτα ουσιαστικά είναι πρώτον πυλών για τον Ολυμπιακό, ο οποίος και ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την πιο ακριβή μετεγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με έναν ποδοσφαιριστή ουσιαστικά 20 εκατομμυρίων ευρώ. Περίπου τώρα στις 4.30 το απόγευμα της Τρίτης εχθές, ο Γκουστάβο Πουέρτα, να μεταφέρω το χρονικό, έφτασε στην Ελλάδα για να περάσει και από τις ιατρικές εξετάσεις και να διευθετηθούν και όλες έτσι οι λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, στους Ερυθρόλευκους, ο οποίος και στην συνέχεια μπορεί και μέσα στην ημέρα να ανακοινώσει και την απόκτησή του. Ο Βαγγελής Μαρινάκης, να σταθούμε σε αυτό, έσπασε τα ταμεία, εγώ θα πω, για να φέρει τον 23χρονο διεθνή Κολομβιανό μέσα στην Ελλάδα, αφού καλύψει και τη ρήτρα των 16 παρακαλώ εκατομμυρίων ευρώ που είχε ο ποδοσφαιριστής στην Σανταντέρ, ενώ ένα έξτρα ποσό τώρα της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ, όπως μάθαμε, δόθηκε για τα τροφεία του. Το συνολικό ποσό έχει μάλιστα ήδη καταβληθεί και έτσι ο Γκουστάβο Πουέρτα μπήκε στο αεροπλάνο από τον Μπιλμπάο για να ταξιδέψει προς την χώρα μας. Είδαμε να δημοσιεύεται και μια σχετική φωτογραφία και να τρέξει την μετακίνησή του στους Πειραιώτες, οι οποίοι και θα δηλώσουν φυσικά, θα τον δηλώσουν μάλιστα και στην ευρωπαϊκή τους λίστα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μένουμε συντονισμένοι και αύριο θα έχουμε και περισσότερα νεότερα για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να περάσουμε τώρα στα διεθνή, πάμε να περάσουμε στην Χαλ, όπου το τρομερό ξεκίνημα του Κωνσταντίνου Τζολάκη στην Premier League φαίνεται ότι άνοιξε την όρεξη, έτσι θα χρησιμοποιήσω μια μεταφορική έκφραση, στην Χαλ, η οποία προσπαθεί να πάρει στο τέλος των μεταγραφών και τον Χρήστο Μουζακίτη από τον Ολυμπιακό. Ο Βρετανός ρεπόρτερ, ο Πίτε Ρούρκε, όπως ονομάζεται, κάνει μάλιστα λόγο, έτσι είδε ένα δημοσίευμα λίγο πριν, για συμφωνία ανάμεσα στην Χαλ και τον Ολυμπιακό για τον Χρήστο Μουζακίτη, αναφέροντας και το ποσό της μεταγραφής, τα οποία και θα φτάσει, το οποίο μάλιστα και θα φτάσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. 19χρονος τώρα μέσα στον Πειραιωτών. Έχει απασχολήσει, να θυμίσω, αρκετά την τελευταία έτσι διετία της ομάδας της Premier League, κερδίζοντας και πέρσι και ένα έτσι πολύ δυνατό βραβείο, το European Golden Boy Web, και απομένει να φανεί κατά πόσο έχει βάση το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου που σας είπα μόλις πριν. Ίσως έχουμε νεότερα και εξελίξεις και για αυτό το θέμα τις επόμενες μέρες. Και να συνεχίσουμε στα μπασκετικά και στον Nigel Hayes Davis, γιατί έχουμε κάποια όχι και τόσο θετικά έτσι, κάποιες θετικές, δεν έχουμε μάλλον, έκανε και το τσαρδάμ. Δεν έχουμε και τόσο θετικές εξελίξεις για τον Davis, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μόλις ξεκινήσει ωστόσο προπονήσεις υπό τον Ζέλκο Μπράντοβιτς, αλλά ο Σέρβος τεχνικός τώρα καλείται ήδη να αντιμετωπίσει ένα από τα προβλήματα με τον Nigel Hayes Davis να προστίθεται στην λίστα των τραυματισμών μετά τον Kendrick Nunn, που θα χάσει τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν και στη EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός είδε και τον Nigel Hayes Davis να μένει εκτός με τραυματισμό, αφού υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου και στο χέρι του τοποθετήθηκε και ένας ειδικός νάρθηκας. Ο Αμερικανός τώρα forward, σύμφωνα με πληροφορίες, θα χρειαστεί να μείνει μακριά από τις προπονήσεις για περίπου 6 εβδομάδες. Χάνοντας ουσιαστικά την προετοιμασία του, όπως καταλαβαίνετε, του τριφυλιού, αλλά και τους πρώτους αγώνες της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Όλα καλά, το ευχόμαστε και σύντομα στην αγωνιστική και μπασκετική δράση.
Πάμε στον Αζεντίν Ουναή τώρα. Πάμε γιατί είναι ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό. Είδαμε και σχετικό θέμα και χθες το αναλύσαμε, το παρουσιάσαμε. Είπαμε και τα σχόλιά μας. Ο Παναθηναϊκός τώρα παλεύει για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναή και το Africa Food υποστηρίζει ότι ο Μαροκινός επιθετικός βρίσκεται πλέον ένα μόνο βήμα μακριά από την επιστροφή του στην Ελλάδα και κυρίως στους πράσινους. Λίγες ώρες πριν κλείσει η περίοδος των μεταγραφών και ευρωπαϊκές λίστες, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ρίξει έτσι αυτή την μεγάλη βόμβα με την απόκτηση του Αζεντίν Ουναή και πλέον εμφανίζεται μια πολύ μικρή ανάσα από τη συμφωνία και με την Χιρόνα. Μετά τον υποβιβασμό της, μάλιστα, στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, η Χιρόνα αναγκάστηκε έτσι να βγάλει στο σφυρί τον διεθνή μαροκινό ποδοσφαιριστή, αλλά οι απαιτήσεις της παρέμειναν πολύ ψηλές, με τον Παναθηναϊκό να αναγκάζεται να φτάσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ για να πείσει την ισπανική τώρα ομάδα. Το Africa Food αναφέρει όμως ότι απομένουν πλέον μόνο κάποιες λεπτομέρειες για να κλείσει αυτή η συμφωνία και να ολοκληρωθεί η μεγάλη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, για να δούμε τι μέλη γενέστε το επόμενο διάστημα με την περίπτωση του Αζεντίν Ουναή. Θα έρθει στην Ελλάδα, θα έρθει στον Ολυμπιακό. Θα τα δούμε όλα όταν ουσιαστικά έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση. Παραμένουμε στα διεθνή, αλλά τώρα έχουμε μια διεθνή περίπτωση να συγχαίρει μια ελληνική περίπτωση που έχει να κάνει με τον Όφη. Ο Όφη κατάφερε να προκριθεί, όπως ξέρουμε, στη League Phase του Europa League και ετοιμάζεται και για την πρώτη του συμμετοχή σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Γεγονός που έφερε και τα συγχαρητήρια του Προέδρου της Paris Saint-Germain και το European Football Clubs, Nasser Al Khelaifi. Με επιστολή του προς τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση, ο Νασέρ αποθέωσε την ομάδα της Κρήτης, θέλω να σας πω, όπως και έγινε γνωστό, για την επιτυχία της στο Europa League και στείλε έτσι και τις πολύ έτσι ανοιχτόκαρδες ευχές του για την συνέχεια της πορείας στην Ευρώπη. Πολλά συγχαρητήρια να ευχηθούμε και εμείς ξανά και ξανά στην κρητική ομάδα, στον ΟΦΗ. Τώρα, ξέρετε, έχουμε ΑΕΛ Νόβι Μπετ και Ολυμπιακό για σήμερα 2 Σεπτεμβρίου. Θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΛ Νόβι Μπετ για την πρώτη αγωνιστική στην League Phase του κυπέλου Ελλάδα Super Bet. Και ο Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των Πειραιωτών κανονικότατα. Ο προπονητής του Ολυμπιακού άφησε πάντως, θέλω να σας μεταφέρω, εκτός του Σαγιούμπ Ελκαμπή και τον Λορέτζο Πυρόλα για λόγους ξεκούρασης, ενώ αναμένεται να προχωρήσει και σε μεγάλο rotation στο match με την ΑΕΛ Νόβι Μπετ για να δώσει και κάποιες ευκαιρίες ουσιαστικά και σε παίκτες που δεν έχουν πάρει ακόμα πολλές ευκαιρίες ουσιαστικά και σε παίκτες που δεν έχουν πάρει ακόμα

του μήνα 2 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ Novibet και αναμένουμε και για αυτή την αναμέτρηση τη Μέλη Γενέστη και θα δούμε σε αμέσως επόμενο μαγκαζίνο όλες τις εξελίξεις. Και πάμε να φύγουμε τώρα προς τον ΠΑΟΚ γιατί και εκεί έχουμε κάποιες εξελίξεις και θέλω να τις δούμε παρέα. Ο Τζόναθαν τώρα Γκόμες ξεκίνησε βασικό στα πρώτα φετινά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, θυμίζω, στη σεζόν, αλλά τώρα όλα δείχνουν ότι δεν θα παραμείνει στην Τούμπα με τους Θεσσαλονικείς να τον παραχωρούν τελικώς ξανά ως δανεικό. Με τον Μπάμπα Ράχαν και τον Δημήτρη Γιαννούλη στη θέση του αριστερού μπακ, ο Τζόναθαν Γκόμες αναμενόταν να χάσει τη θέση του στο rotation του ΠΑΟΚ και ως εκ τούτου προτιμήθηκε και φέτος η λύση του δανεισμού του 23χρονου Αμερικανού ποδοσφαιριστή. Ο Γκόμες είχε αγωνιστεί την περασμένη σεζόν, θυμάστε, στην Αλμπαθέτε, τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας και είχε και μια πολύ γεμάτη σεζόν, θα πω εγώ από τη μεριά μου, με 37 μάλιστα συμμετοχές, 2 γκολ και 1 assist. Ως εκ τούτου, κάτι αντίστοιχο αναμένεται να συμβεί και φέτος, με αρκετές ομάδες να έχουν χτυπήσει την πόρτα, για την πόρτα του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Τζόναθαν Γκόμες. Αρκετοί έχουν ενδιαφερθεί για τη δική του περίπτωση, για να δούμε τις επόμενες μέρες και σε αυτό το θέμα, ανοιχτό και αυτό το θέμα, για επίσημα νεότερα. 9:35 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας και με αυτή την είδηση ολοκληρώνουμε λοιπόν κάποιες από τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα και πάμε να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για την Αττική. Για σήμερα, Τρίτη, επαναλαμβάνω, 2 του Σεπτέμβρη. Παρακαλώ, καιρός για σήμερα αναμένεται γενικά έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 36. Ακουμπάμε λοιπόν ξανά το 36. Δεν βλέπουμε καμία πτώση. Τη χρειαζόμαστε τώρα λίγο γιατί έχουμε επιστρέψει οι περισσότεροι στην πόλη, στις βάσεις μας και θέλουμε, επειδή ξεκινήσαμε και τις εργασίες μας, έχουμε μπει κανονικά στο πόστο μας. Θέλουμε να δούμε λίγο μια πιο χαμηλή θερμοκρασία. Είναι λογικό, έτσι για να πάρουμε και τα πάνω μας, γιατί με τις μεγάλες θερμοκρασίες τα μυαλά μας παίρνουν και λίγο αέρα. Γιατί παραμένουμε σε σκηνικό ακόμα καλοκαιριού. Μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου, λοιπόν, θα φτάσει η θερμοκρασία για σήμερα, Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου. Και μόλις ολοκληρώσαμε και αυτή την πρώτη-τελευταία ενότητα της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής, στο μεταξύ εσείς μένετε εδώ, μένετε στον Easy 97,2. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Μας περιμένει σε λίγα δευτερόλεπτα η τελευταία τρίλεπτη ενότητα με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος. Σας έχω ετοιμάσει να δούμε τι θα κάνουμε αυτή την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Οπότε μένετε εδώ και σε λίγα δευτερόλεπτα είμαστε ξανά στην παρέα σας. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στην τελική ευθεία της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής, δηλαδή στην τελευταία ενότητα και στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου. Εδώ βεβαίως τονίζει 97,2-3 λεπτά γεμάτα απολαυστικά μαστράει από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού για να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο όπως κάνουμε καθημερινά. Αλλάζουμε κλίμα από την επικαιρότητα και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα από ένα φεστιβάλ το οποίο το αναμένουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Είναι το Φεστιβάλ Βιβλίου φυσικά, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του, ανοίγει την αυλαία του στο πεδίο του Άρεως, δημιουργώντας έναν φιλόξενο χώρο έτσι συνάντησης, θα πω, για μικρούς και μεγάλους φίλους του βιβλίου. 210 εκδοτικοί οίκοι, παιδιά, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρόμενα και πολλές ακόμα δράσεις συνθέτουν αυτό το πρόγραμμα του 50ου μάλιστα 4ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2026 αυτή την Παρασκευή στις 4 του μήνα, 4 Σεπτεμβρίου. Μα τι ωραία που καλωσορίσαμε αυτόν τον πρώτο το φθινοπορεινό μήνα τον Σεπτέμβριο. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν ραντεβού στο πεδίο του Άρεως για το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Και πάμε σιγά σιγά στον ένα και μοναδικό σόουμαν που τόσο πολύ αγαπάμε, τον Bruno Mars, και πολύ ακούμε τις επιτυχίες του εδώ στον Easy 97,2. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά θα σας το αποκαλύψω, διότι επεκτείνει την περιοδία του, παρακαλώ, προσθέτει επιπλέον ημερομηνίες στην παγκόσμια περιοδία του, ανακοινώντας 27 νέες συναυλίες σε Ασία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία για το 2027. Ενώ προσθέτει και μία ακόμα εμφάνιση, μα δεν το περιμέναμε, εντελώς αναπάντεχη, στο Μεξικό λόγω της αυξημένης ζήτησης. Το νέο σκέλος περιοδίας θα ξεκινήσει 13 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από το Πέρθ της Αυστραλίας και θα συνεχιστεί σε Μελβούρνη, Brisbane, Sydney και Auckland. Στη συνέχεια ο τραγουδιστής θα επιστρέψει και στην Ασία με 4 συναυλίες στην Σιγκαπούρη από τις 13 Απριλίου. Ενώ, όπως σας είπα, έρχεται και αυτή η αναπάντεχη τελευταία συναυλία στην πόλη του Μεξικού που είναι δρομολογημένη για τις 11 Δεκεμβρίου.
πολλά ακόμα και πολλά νεότερα για το συγκεκριμένο θέμα σας έχουμε στο δικό μας soundist.gr, γι' αυτό κάντε κλικ για να τα μάθετε όλα από πρώτο χέρι. Για να συνεχίσουμε τώρα στο Φεστιβάλ Κολονού, το οποίο έρχεται και αυτό, είναι το Φεστιβάλ Κολονού του Δήμου Αθηναίων, επιστρέφει αυτό τον Σεπτέμβριο με ένα πρόγραμμα 20 παραστάσεων και τιμά το αρχαίο

πρόγραμμα, τη συγχρόνη θεατρική δημιουργία αλλά και τη μουσική παράδοση. Σημειώστε ημερομηνίες από τις 10 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Το θέατρο του Κολονού φιλοξενεί παραστάσεις που συνομιλούν με την ιστορία, συνομιλούν με τον μύθο και τον σύγχρονο άνθρωπο, με γενική είσοδο από 5 έως και 10 ευρώ. Όπως κάθε χρόνο θα έρθω και τις επόμενες μέρες για να κάνουμε reminder. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι που είδαμε από το χώρο του πολιτισμού και το χώρο του θεάματος. Εγώ ανανεώνω στο μεταξύ το ραντεβού μου για αύριο εδώ που αλλού την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα στον Easy 97,2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.